0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθογραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκίας-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά της Συρίας. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα χθες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου παραδέχθηκε μέσω

ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπ, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανοιχτεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στη χώρα. Υποστήριξε ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στην Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών, που δήλωσε στο Άξιος ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τρεις επισήμανσεις. Ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές της ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Βαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε γιώταχη αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται την άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για την League Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Revanche την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάρηση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Face του Europa League είναι ο Όφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσικα Σόφιας με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά αναμένεται γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλέουν 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για σειρά βάσιμων απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δηλώνει ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες το βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για τρεις ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα άφημη μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν την διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για τη League Face του Conference League, Παναθηναϊκός Κράλοβα, Κράλοβε 2-2. Για την ίδια διοργάνωση ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Για τα play-off του Europa League, Όφη Τσέσκα Σόφιας 3-0. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Σοπαν πως είμαι μπελαλής.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχεί στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργό Άμυνα του Ισραήλ υποστήριξε πω ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνε περιπέτειε στη Συρία. Νωρίτερα, χθε, ο Ισραηλινό

0: Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου παραδέχθηκε εμέσως ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχτεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στη χώρα. Υποστήριξε ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στην Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι τον Σύρο, Υπουργό Εξωτερικών, που δήλωσε στο Άξιος ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε γιώταχη αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνησε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Στην αθλητική ενημέρωση για την League Phase του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Ρεβάνς. Την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του ΔΤΕΗ, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League είναι Όφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία του μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρη 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Η άνεμη και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο βόρη 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: δεν πάει άλλο, δεν πήγαινε άλλο, παιδιά, με τα πρωινά τα ξυπνήματα. Τελευταία μέρα σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, καιρός ήταν. Τρεις εβδομάδες από το αξιμέρωτο. Ξέρω, έχω καταντήσει λιγάκι κουραστικός, λιγάκι γραφικός, αλλά αλήθεια σας λέω, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να έχεις μικρά παιδιά και να ξυπνάς τόσο πρωί.
1: Παρκάρω στον ακάλυπτο.
0: Όσοι έχετε παίξει αυτή την πίστα πριν από χρόνια, καταλαβαίνετε τι εννοώ.

0: Βασιλάρα, παιδιά, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Τα περαστικά μας στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος χθες έκανε γνωστό πως αναγκάζεται να ακυρώσει τις συναυλίες που είχε προγραμματίσει για το φετινό καλοκαίρι, διότι ταλαιπωρείται από μια επίμονη πνευμονία.
1: Με έχεις ξεκάνει κι από πάνω δε...
0: Τι να πει κανείς για το Βασίλη Παπακοσταντίνου, ήμασταν πιτσιρίκια όταν τρέχαμε να τον δούμε στα στάδια, στα γήπεδα. Έχουν περάσει δεκαετίες ολόκληρες και αυτό συνεχίζει. Βασίλη μας, γρήγορα να γίνεις καλά και να επιστρέψεις. Και εννοείται με το καλό να σε δούμε και στο Καλή Μαρμαρο Στάδιο, στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ε! Πώς πήγαινε το σύνθημα εκείνα τα χρόνια, δεν ξέρω αν το λένε ακόμη στις συναυλίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε! Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνετε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές, με τον κύριο Γιώργο Βραχνό σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο. Με το κορίτσι από το νησί, τη Μελίνα Σαμαραδέλη, να επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και την Αργυρό μας, την Αργυρό Γεμελιάρη, στο τηλεφωνικό το κέντρο. Σας υποδέχεται στο φαγέ μας, δηλαδή από τόσο πρωί. 2-10-48-0-170-4. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσει αυτό το πρωινό Παρασκευής. Πρωτίστως, τις καλημέρες σας. Πώς θα πάει καλά η μέρα, παιδιά, με καλημέρες δικές σας. skyradio.gr, ανταμώνουμε διαδικτυακώς και ανταλλάσσουμε απόψεις αυτό το πρωινό. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, θα ανοίξει η πλατφόρμα, θα πατήσετε εκεί ό,τι θέλετε να πατήσετε και θα γράψετε ό,τι θέλετε. Εφόσον δεν βρίζετε, εγώ θα το διαβάσω όλο το μήνυμα σας. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, P. Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pkirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 για μια τελευταία φορά Last Dance, διότι από Δευτέρα επιστρέφει ο Γιώργης Ψάλτης και

Γενικότερα οι περισσότεροι επιστρέφουν από Δευτέρα στο πόστο τους. Ναι. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Και εμείς θα φύγουμε για μερικές ημέρες να καθαρίσει λιγάκι το μυαλό, ο εγκέφαλος, να δούμε τα πράγματα λίγο αλλιώς και μετά θα επιστρέψουμε. Ποια ώρα θα μας ακούτε τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, θα ενημερωθείτε από την υπηρεσία, παιδιά αρμοδίως. Αλλά ευτυχώς τελειώνει αυτό το μαρτύριο που ξυπνάμε από τις 4-4.30 το πρωί. Ελπίζω και για σένα Γιώργο μου ή όχι. Όχι, όχι. Εδώ θα τον μαστιγώνουν και την επόμενη εβδομάδα το Γιώργο Βραχνό, παιδιά. Κανένα έλεος για τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Τι να πω, πραγματικά. Μου λείπει ύπνος πολύς. Ελπίζω να μπορέσω να αναπληρώσω κάποιον από αυτόν τον ύπνο στις διακοπές για να δούμε τι λόγο θα έχουν σε αυτό και τα μικρά μου διαβολάκια. Ποτέ Γιώργο μου, ποτέ. Σε κάποια άλλη ζωή θα αναπληρώσουμε αυτόν τον ύπνο μάλλον ή όταν τέλος πάντων πάρουν το δρόμο τους στα καμάρια μας και μεγαλώσουν. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα είναι η 21η μέρα του Αυγούστου. Είναι το σωτήριο έτους 2026 αυτό το πηδιανίουμε, ανατολή του ήλιου στις 6:40. Αλλά ευτυχώς τελειώνει αυτό το μαρτύριο που ξυπνάμε από τις 4-4.30 το πρωί. Ελπίζω και για σένα Γιώργο μου ή όχι. Όχι, όχι. Εδώ θα τον μαστιγώνουν και την επόμενη εβδομάδα το Γιώργο Βραχνό, παιδιά. Κανένα έλεος για τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Τι να πω, πραγματικά. Μου λείπει ύπνος πολύς. Ελπίζω να μπορέσω να αναπληρώσω κάποιον από αυτόν τον ύπνο στις διακοπές για να δούμε τι λόγο θα έχουν σε αυτό και τα μικρά μου διαβολάκια. Ποτέ Γιώργο μου, ποτέ. Σε κάποια άλλη ζωή θα αναπληρώσουμε αυτόν τον ύπνο μάλλον ή όταν τέλος πάντων πάρουν το δρόμο τους στα καμάρια μας και μεγαλώσουν.

κουτάκια. Ποτέ, Γιώργο μου, ποτέ. Σε κάποια άλλη ζωή θα αναπληρώσουμε αυτόν τον ύπνο, μάλλον, ή όταν τέλος πάντων πάρουν το δρόμο του στα καμάρια μας και μεγαλώσουν. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα είναι η 21η μέρα του Αυγούστου. Είναι το σωτήριο έτος 2026 αυτό το πηδιανίουμε. Ανατολή του ήλιου στις 6:40, 4 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8:12. Έχει μικρύνει πολύ ημέρα, αφήστε τα. Δράματα ζούμε, δράματα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Η μέρα την οποία δεν μπορείς απλά έτσι να προσπεράσεις. Όταν ο άλλος έχει χάσει τον άνθρωπό του, έτσι στα καλά καθούμενα, επειδή κάποιος ήθελε να το παίξει εκδικητής σε αυτήν εδώ την χώρα, σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Ναι. Είναι κάτι το πολύ βαρύ, κάτι το οποίο δεν το ξεπερνάς ποτέ. Χρόνια πολλά στον Ιούδα και... τον Ιούδα, μόνο ο Ιούδας έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή. Ο Ιούδας που φιλούσε υπέροχα παιδιά, τι λέτε. Μάλιστα, χρόνια πολλά παιδιά, κάθε καλό. Με υγεία πάνω απ' όλα. Καιρός καλοκαιρινός και πάρα μα πάρα πολύ ζεστός θα είναι σήμερα και θα είναι και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο από σήμερα να βρίσκεται σε νέα άνοδο. Το καλοκαίρι σίγουρα δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη και γενικότερα να ξέρετε, αν δεν φύγει ο Σεπτέμβριος, το καλοκαίρι ποτέ δεν θα πει την τελευταία του λέξη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και ο Σεπτέμβριος είναι ένας εξαιρετικός μήνας για διακοπές, τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές. Τι κρίμα που οι Έλληνες δεν τον τιμούν, διότι μη μου πείτε ότι όλοι έχουν παιδιά όπως εμείς και υποχρεώσεις και θα πρέπει να είναι σπίτι τους, στη βάση τους μάλλον, για να το πω καλύτερα, στη βάση τους αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω πως είναι έτσι. Εντάξει, υπάρχει και πολλής κόσμος ο οποίος έχει υποχρεώσεις και σου λέει πρέπει να έχω γυρίσει αρχή Σεπτέμβρη. Τι γίνεται, δηλαδή δεν μπορώ Σεπτέμβρη μήνα να πέτω χαρταετό. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που μπορούν κάπως να το φέρουν το πρόγραμμα στα μέτρα τους και να λείψουν το Σεπτέμβριο, που είναι πραγματικά η καλύτερη εποχή να κάνεις διακοπές. Αλήθεια σας το λέω. Όποτε έχω κάνει διακοπές το Σεπτέμβριο, το έχω απολαύσει. Το έχω απολαύσει γιατί και κόσμο δεν έχει. Σε παραλίες, beach bar, εστιατόρια, παντού όπου και αν πας. Δηλαδή εξυπηρετήσεις σε χρόνο ντετέ, απολαμβάνεις την παραλία και τις διακοπές σου γενικότερα, τα απολαμβάνεις γενικότερα και έχει εξαιρετικό καιρό. Δύσκολα θα σου κάνει την πόλη τη ζέστη και εννοείται δεν έχει και κρύο Σεπτέμβριο μήνα. Προεκτές του καλοκαιριού είναι ο Σεπτέμβριος. Αυτά για το Σεπτέμβριο που είναι κάτι σε Ιούνιος. Ο Σεπτέμβριος έχει λιγάκι, βάζει λιγάκι τα ρούχα του Ιουνίου ο Σεπτέμβριος. Θυμίζει κάτι από Ιούνιο. Ο καιρός πάντως θα θυμίζει Ιούλιο και την επόμενη εβδομάδα, με τη ζέστη να είναι αισθητή όπως λένε οι μετεωρολόγοι σε ολόκληρη τη χώρα. Θα έχουμε συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Αυτά λέει η υπηρεσία. Αυτή την ώρα να σας πω ότι θερμοκρασία έχουμε εδώ στο Νέτο Φάληρο, για να κάνουμε τα κουμάντα μας. 27 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Δεν τη λες και χαμηλή αυτή τη θερμοκρασία, κύριε Βραχνέ. Κάτι γίνεται, κάτι παίζει δηλαδή. Κάτι σαν να μας λέει ο καιρός, κάποιο μήνυμα σαν να θέλει να μας στείλει από τόσο νωρίς, από τόσο πρωί. Νομίζω πως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Βλέπω εδώ στο meteo.gr και μία ανάλυση των μελτεμιών αυτού του φαινομένου που μας επισκέπτεται κάθε Αύγουστο, κάνει την εμφάνισή του στην Τίνο. Τον 15 Αύγουστο τους πήρε και τους 20 και εκεί στην Τίνο και γενικότερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Μελτέμια θα έχουμε και από σήμερα, να ξέρετε πάλι. Από ό,τι διαβάζω, όχι στην ένταση εκείνων των ημερών. Πάλι καλά. Για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ τι λέει η υπηρεσία. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Θα έχουμε ηλιοφάνεια προφανώς, προφανέστατα, σε ολόκληρη τη χώρα. Μποφόρια, 5 μποφόρ στα πελάγι. Εντάξει, δεν είναι κάτι το φοβερό τώρα τα 5 μποφόρ. Για Αιγαίο, 3 έως 5 μποφόρ. Μάλιστα, στο Ιόνιο, 3 έως 4 και τοπικά 5. Εδώ στην Αττική, 3 έως 4. Μάλιστα. Και 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα βλέπω κάτι 34, κάτι 36, 37. Θεσσαλία θα έχει κάτι τις παραπάνω από πλευρά ζέστης, 39 βαθμούς Κελσίου τοπικά σε κάποιες περιοχές, έτσι. 35 στην Ήπειρο, 36 στα Επτάνησα, στην Κρήτη 33 βαθμούς Κελσίου, στο Ανατολικό Αιγαίο 36-37 βαθμούς. Μάλιστα, και στη Θεσσαλονίκη, για να μην μείνουν παραπονεμένοι και οι φίλοι μου οι Θεσσαλονικείς,

33 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και ξαναλέω, το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα η θερμοκρασία τραβάει την ανηφόρα, παιδιά. Το νου σας θα έχει ζέστη, θα κάνει ζέστη. Δεν έκανε όλο τον καιρό, θα κάνει τέλη Αυγούστου. Δεν έκανε όλο το καλοκαίρι, θα κάνει ο Αύγουστος ζέστη. Θα φέρει ο Αύγουστος στα σαραντάρια λίγο πριν μας αποχαιρετήσει την τελευταία του εβδομάδα. Πάλι καλά που φεύγουμε, Γιώργο μου. Πάλι καλά που φεύγουμε. Τι τυχεροί που είμαστε. Ω ναι. Και να σας δώσω μια εικόνα και από τον καιρό στην Ευρώπη αυτήν την ώρα. Τι γίνεται, διότι είμαστε και Ευρωπαίοι τώρα. Μην το συζητήσουμε αυτό, εννοείται. Βελιγράδι 25 βαθμούς Κελσίου, Άμστερνταμ 15. Ου, δροσιά στο Άμστερνταμ, παιδιά, Βαρκελόνη 23 βαθμούς, Κορσική 25. Πού θα θέλεις να σου από όλες αυτές τις περιοχές, Γιώργο μου? Βιέννη 19 βαθμούς Κελσίου, Βρυξέλλες 15 και USA 21 βαθμούς στο Σικάγο αυτή την ώρα, να ξέρετε. Στην Ισλανδία, στο Ρέικιαβικ 11. 11 και στη Χιλή 4 βαθμούς Κελσίου. Ναι, ναι. Καταπληκτικά, μάλιστα. Διαλέγετε και παίρνετε, παιδιά. Διαλέγετε και παίρνετε. Και θέλεις Τόκιο, Ασία. Japan, made in Japan. Θες Τόκιο, να πας εκεί. Να δεις πόσο high-tech είναι οι φίλοι μας οι Ιάπωνες. 32 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, στην Ιαπωνία. Mm-hmm. Μάλιστα. Μια χαρά. Και σαν σήμερα βλέπω στο metro.gr είχαμε 42 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αθήνα. 43 στο Αγρίνιο, 42 στη Λευκάδα το 2006. Πριν από ακριβώς 20 χρόνια. Άρα μην κρινιάζετε, μην κλαίγεστε. Μην κλαίγεστε, μια χαρά μας έχει φερθεί, ξαναλέω, καιρός. Το έχω πει χίλιες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Με αγάπη και προδέρμ. Για πάμε παρακάτω. Από τα ποδοσφαιρικά θα ξεκινήσω, παρότι δεν έχω καμία όρεξη με αυτά που πάθαμε χθες εμείς οι Παναθηναϊκοί, Τι κάσο ήταν αυτό πάλι, τι αυτοκτονία. Αυτοκτονία. Κερδίζαμε 2-0, κύριε Βραχνέ, μέχρι και το 80-85. Χάσαμε και ευκαιρίες για να κάνουμε το 3-0 με τον Τετέι, που ήταν χάρμα ιδέστε, ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, ο Ανδρέας Τετέι. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και φαίνεται πως το παιδί αυτό, και λόγω σωματοδομής, αλλά επειδή ξέρει και πολλά κιλά μπάλα, νομίζω πως αν συνεχίσει έτσι, γρήγορα θα πάρει μεταγραφή για το εξωτερικό και ο Παναθηναϊκός θα τον μοσχοπουλήσει. Τέλος πάντων, εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Πάντως, χθες ο Παναθηναϊκός, για τα play-off του Europa Conference League, τι έκανε? Έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Κερδίζαμε λοιπόν 2-0 την Hradec Králové από την Τσεχία μέχρι και το 80-85. Χάναμε και ευκαιρίες με τον Τετέ για να κάνουμε το 3-0 και 2-2 μέσα σε 3-4 λεπτά. Κλασικός Παναθηναϊκός, παιδιά, το έχουμε δει αυτό το έργο πάρα πολλές φορές, δυστυχώς. Τι να πω, πραγματικά. Τέτοιο χαρακτήρι δεν ξανάγινε. Καλά, προφανώς πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει εκεί και να κερδίσει και να κάνει το διπλό στην Τσεχία. Το συζητώ. Αυτή η ομάδα από την Τσεχία δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Και θα είναι μεγάλο πλήγμα και για το ταμείο του συλλόγου, αλλά και για το πρεστής της ομάδας να μείνει απ' έξω από αυτή την ομάδα και από τους ομίλους της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Θα είναι μεγάλο πλήγμα. Ελπίζω να κάνουμε την ανατροπή. Έχουμε όλα τα φόντα, δηλαδή έχουμε το ρόστερ. Απλώς, ξέρετε, πάντα ελοχεύει ένας τέτοιος κίνδυνος να την πατήσει στα προκριματικά, όσο μικρό και αν είναι το εμπόδιο το οποίο οφείλεις να υπερπηδήσεις, ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία βλέπετε πως οι περισσότερες ελληνικές ομάδες, πλην τη ΣΑΕΚ θα πω, έχουν κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ τους. Πολλές αλλαγές έχουν κάνει. Και ο ΠΑΟΚ πολλές αλλαγές. Και ο Ολυμπιακός αλλάζει όλη την ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη 10-11 μεταγραφές και θα κάνει και άλλες ακόμη. Όταν αλλάζει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές, αλλάζει και ο προπονητής. Αλλαγή φιλοσοφίας δηλαδή. Νέο σύστημα, νέος τρόπος παιχνίδιου. Εκεί είναι. Δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο να την πατήσει στην Μπανανόφλουδα. Τέλος πάντων. Αλλά χθες αυτό που έγινε ήταν χαρακτήρι τώρα. Ή το είχαμε το μάτι στα χέρια μας, δηλαδή. Τι να πω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Γκαντέμις, διότι αρκετοί από εδώ, από τον Sky, να ξέρεις, Γιώργο Βράχνε, πήγαν και είδανε το μάτι χθες. Ναι, αρκετοί. Ας τα να πάνε. Στέλιος Κάνιας και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις. Λοιπόν, την έφαγαν την ομάδα. Αν δεν είναι ο Κρικυλής

0: στο γήπεδο για να ευλογήσω και τα γένια μου. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για το αποτέλεσμα της ομάδας. Σε όλες τις μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκού μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ήμουν εκεί, ήμουν παρόν. Λοιπόν, το καταθέτω αυτό δημοσίως και οι ακροατές κρίνουν. Έχουμε ένα ηχητικό. Κάτω-κάτω θα το δεις χαμηλά, Γιώργο μου, στη λίστα που σου έχω ετοιμάσει με την περιγραφή των γκολ της χθεσινής αναμέτρησης, την οποία αν και παρακολουθήσατε ζωντανά εδώ στην τηλεόραση του Sky σε περιγραφή Πάνου Βόγλη, η ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε στην Τσεχία. Προηγήθηκε με δύο εξαιρετικά τέρματα του Τετέι, το ένα καλύτερο από το άλλο. Το πρώτο που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σαν τάγκ τους πήρε παραμάζωμα. Το δεύτερο μια πολύ ωραία λόμπα. Και ήρθε το 2-1 στο 89 και το 2-2 στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 95ο λεπτό. Και πάρ τον κάτω τον Κυρκυλή και όλους τους φίλους μου, τους ομοειδεάτες μου, τους Παναθηναϊκούς.
1: Περνάει ο Τετέι 2, ο Τετέι σουτάρει, μπάλα στα δίχτυα! Φανταστική ενέργεια του Ανδρέα Τετέι. 1-0 στο 55 ο Παναθηναϊκός. Συριφέγγια για τον Τετέι. Πατάει περιοχή ο Τετέι. Θέλει να σουτάρει. Ο Τετέι σκάβει την μπάλα στα δίχτυα. Απίθανο γκολ. Είναι η βραδιά του Ανδρέα Τετέι. Οι σπόντες ευνοούν τον Ουμάρ, ο οποίος θέλει να πλασάρει. Η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα. Σκοράρουν οι Τσέχοι. Ο Νέτο, η μπάλα στο τείχος. Η ευκαιρία γκολ 2-2. Και πάλι ο Ουμάρ. Απίστευτη ψυχρολουσία, απίστευτη εξέλιξη.
0: Απίστευτη εξέλιξη, δεν λες τίποτα πάνω Βρόγλη. Λοιπόν, από εδώ από τον Sky παρακολουθήσατε αυτή την αναμέτρηση και άλλα πολλά αθλητικά γεγονότα. Πολύ ωραία και σημαντικά θα παρακολουθήσετε τη νέα τηλεοπτική σεζόν, να ξέρετε. Από τον Sky και από τη νέα πλατφόρμα η οποία ετοιμάζεται. Ως προς την ημέρα και την ώρα της ρεβάνς στην Τσεχία. Την επόμενη Πέμπτη, 8 το βράδυ, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ από τον Sky. Εντάξει, το έχουμε νομίζω, για να περάσουμε στους ομίλους του Europa Conference League. Μαύρα χάλια και ο ΠΑΟΚ, 1-1 με την Μπραν, παρότι είχε ευκαιρίες έμεινε στο 1-1 με τους Δανούς, η οποία Μπραν ήταν μια μαχητική ομάδα, αλλά από αυτά που μου είπαν όσοι είδανε το μας δεν ήταν κάτι το σπουδαίο. Δηλαδή ο κανονικός ο ΠΑΟΚ θα την κέρδιζε και εύκολα και θα έχει καθαρίσει την πρόκριση από το πρώτο μας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει στη ρεβάνς. Του έλειπε και ο ηγέτης του, ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς, ο οποίος θα σηκώσει πολύ βάρος τώρα που έφυγε και ο Κωνσταντέλιας. Τέλος πάντων, μια μεταβατική σεζόν για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος χρειάζεται περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Υπάρχουν ερωτηματικά και σε σχέση με την επιλογή που έχει γίνει στη θέση του προπονητή για να διαδεχτεί τον κύριο Λουτσέσκου. Ο κύριος αυτός που είναι στον πάγκο της ομάδας του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, γενικότερα θα είναι ο κύριος Αλέσιος Λύση. Ναι, δεν ξέρω αν θα δώσει τη λύση ο κύριος Λύση. Το βλέπω λιγάκι δύσκολο. Θα είναι μια μεταβατική σεζόν από ό,τι φαίνεται για τον ΠΑΟΚ. Είναι τα δύσκολα μπροστά σας, φίλοι μου ΠΑΟΚτζίδες. Τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε τον Όφη που μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Ποιος θα το πίστευε, παιδιά? Ποιος θα το πίστευε? Όφη κέρδισε με 3-0, εντυπωσιακό, την Τζέσικα Σόφιας. Και είναι με το ένα πόδι στους ομίλους του Europa League. Όχι Europa Conference League, Europa League. Μπράβο! Μπράβο στον Όφη. Πολλά μπράβο, με πρωταγωνιστή τον ταξιάρχη Φούντα. Πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ και όταν έγινε και αλλαγή, από τον Κόντι αποθεώθηκε. Μπράβο στον Όφη. Και μπράβο στον Χρήστο Κόντι. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Συνεχίζει την πορεία του Όφη από εκεί που την άφησε στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, που έκανε την έκπληξη και κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Και χθες τι είχαμε? Είχαμε και Μανόλο, Εμμανουήλ Καραλή. Τι είναι αυτό το παιδί? Τι φοβερό και τρομερό που είναι αυτό το παιδί. Diamond League, Λοζάνη, μεγάλο τουρνουά του Στίβου. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Φοβερή επίδοση. Για να ακούσουμε την περιγραφή του κυρίου Χατζηγεωργίου για λογαριασμό της ΕΡΤ.
2: Για να δούμε Εμμανουήλ Καραλής. Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και ο Μπιένα χειροκροτεί στο βάθος. Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι. 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει η κόρη.

0: επίδοση της ζωής του σαν ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρτίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή. Τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου Μότο του Πλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting.
1: Φοβερός και τρομερός Εμμανουήλ Καραλής. Μπράβο Μανόλο, μπράβο και σ' ανώτερα αγόρι μου. Το έχει πει ο άνθρωπος και σίγουρα το έχει κάνει και στην προπόνηση πως θα κάνει και μεγαλύτερα άλματα και μεγαλύτερα και από αυτό που έκανε χθες, τα 6 και 16. Το ρεκόρ του είναι τα 6 και 17. Το πέτυχε φέτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία. Δεν τον κέρδισε τον Ντουμπλάντης για την ιστορία. Ο Ντουμπλάντης σταμάτησε στα 6 και 21. Πέρασε μέχρι και αυτό το ύψος. Δοκίμασε ο Καραλής να περάσει τα 6 και 26. Δεν τα κατάφερε. Θα τα καταφέρει σε κάποιο από τα επόμενα τουρνουά. Κάποια στιγμή θα τον κερδίσει, θα τον βάλει από κάτω το Σουηδό, παιδιά. Έχει τέτοια επιμονή ο Μανόλο και τέτοιο ταλέντο και τέτοια αποφασιστικότητα που δεν υπάρχει περίπτωση. Διαφημίσεις τηλεδιήσεων, επιστρέφουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Άγκυρα είχε ισχυριστεί ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα. Εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις 3 επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Από τα hit του φετινού καλοκαιριού, Anxiety από την Αμερικανίδα rapper Drake. Έγινε trend το τραγούδι αυτό πρώτα που, κύριε Βραχνέ, στο TikTok. Από εκεί μας έρχονται πια τα trend και τα μουσικά, τα hits. Και τώρα το ακούς παντού. Όσοι έχετε εντρυφήσει γενικότερα στην ξένη μουσική, ο ρυθμός, η μουσική στο τραγούδι αυτό είναι από το Somebody That I Used To Know του Gautier και της Kimbra. Είχε κυκλοφορήσει αυτό πριν από 15 χρόνια κάπου εκεί. Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Τραγούδι ότι πρέπει για μας τους Παναθηναϊκούς. Ένα άγχος το έχουμε, οπότε βλέπουμε την ομάδα, παιδιά, ειδικά στο ποδόσφαιρο, αφήστε τα. Λοιπόν, skyradio.gr, μηνύματα που έχουν καταφτάσει αυτό το πρωινό Παρασκευής. Αφού πρώτα ευχηθώ καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφουν. Γυρίζει κόσμος τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα. Φεύγει όμως και κόσμος, κάποιοι λίγοι φεύγουμε δηλαδή τις επόμενες ημέρες. Και βλέπω πως ο καιρός θα είναι τέτοιος ώστε το ταξίδι μας να γίνει όπως πρέπει. Λοιπόν, όσοι επιστρέφετε, μην στεναχωριέστε. Θα συνέβαινε, παιδιά, κάποια στιγμή και αυτό, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και γενικότερα, αν δεν επιστρέψεις κιόλας, χάνει και το νόημά του το ίδιο το ταξίδι, Όλα έχουν την ομορφιά τους. Ακόμη και το ταξίδι της επιστροφής. Γεια σου, λέω πολλά ψέματα. Ο αρχηγός του Πασόκ ήταν μήπως χθες στο γήπεδο? Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω, γιατί ο αρχηγός του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, κυρίως πάει στο μπάσκετ. Είναι πιο πολύ μπασκετικός. Συνήθως βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στα ποδοσφαιρικά τα μάτια του Παναθηναϊκού. Τώρα, αν πήγε χθες, δεν το γνωρίζω. Ο κύριος Τσίπρας. Γεια σου, Δήμα, από την Καλλιθέα. Καλημέρα. Το σημερινό μου ερώτημα είναι: όλα αυτά τα νέα παιδιά της Ελλάς που βλέπουμε καταχρηστικά στην TV, γνωρίζουν το παρελθόν του κόμματος που θέλουν να υπηρετήσουν? Γιατί πολλοί από εμάς δεν το ξεχνάμε και ακόμα το πληρώνουμε. Και καλά να περάσει σε μια πολυθρόνα σε γυαλό. Ναι, αυτό θέλω κι εγώ. Καλά, παρελθόν δεν έχει αυτό το κόμμα, διότι είναι καινούριο κόμμα. Εννοείς το παρελθόν του Προέδρου. Το παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζομαι το γνωρίζουν και θεωρούν πως έμαθα από τα λάθη του. Φαντάζομαι δηλαδή. Γεια σου, Κώστα, την καλημέρα μου. Ο Κώστας μας στέλνει το μήνυμά του από ένα βαν μεταξύ κέντρου Αθήνας και αεροδρομίου. Καλή δουλειά, Κώστα μου. Καλή δουλειά, με πολλούς τουρίστες τους οποίους καλείσαι να διαχειριστείς, εύχομαι. Άρη μου, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό που μου έχει στείλει αυτή τη βλακία πρωινιάτικα τώρα. Έλα, σοβαρέψου και συμμαζέψου. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη. Ο γέροντας ψάλτης έχει γεμίσει τώρα ένα τσουβάλι μίγδαλα και πάει για δεύτερο. Τι λες? Έχεις κάμερα και τον παρακολουθείς τον γέροντα ψάλτη από

Καταλαβαίνω, Κώστα Παπαδάκη, και αυτό αρχίζει και με ανησυχεί κάπως, δηλαδή δεν ξέρω, νιώθω λιγάκι περίεργα τώρα στην τοποθεσία Sky. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά, παιδιά, εδώ τα πρωινά. Παρά τα λάθη μου, τα σαρδά μου, είναι δύσκολο να βρεις ρυθμό πέρα από την πλάκα τόσο πρωί. Δεν είναι εύκολο. Ο Γιώργης έχει αυτή τη συνήθεια εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Πάρα πολλά χρόνια το κάνει αυτό, το πολύ πρωινό. Και εδώ στον Sky και σε άλλα ραδιόφωνα που έχει δουλέψει, είναι σαν το ποδήλατο για αυτόν. Το έχει μάθει πια, δεν είναι. Για μας είναι λιγάκι πιο δύσκολο, αλλά εντάξει. Τι να πούνε και άλλοι που ξυπνούν από τόσο πρωί και κάνουν πολύ πιο δύσκολες δουλειές από τη δική μας. Γεια σου, Ανδρέα μου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη και σε σένα. Γεια σου, Παναγιώτη, από την Ηλιούπολη. Αλήθεια, εκεί στο Παναθηναϊκό ο προπονητής είναι καλά. Τους έχει για 80 λεπτά να παίζουν και μετά κάθονται πίσω και τρώνε γκολ. Έλεος, ντροπή, τόσο προβλέψιμος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι φταίει μόνο ο προπονητής, παρότι ο κύριος Νίστρουπ. Και θα το κλείσω το θέμα αυτό για να πούμε και τίποτα άλλο πέραν των ποδοσφαιρικών. Έκανε λάθη χτες, τις αλλαγές δηλαδή δεν τα πήγε και πολύ καλά. Έπρεπε να βγάλει κάποιους, για να κάνω και εγώ τον προπονητή της εξέδρας, έπρεπε να αλλάξει τα χαφ του που είχαν κουραστεί εκεί στα χαφ και δεν μπορούσαμε πράγματι να κρατήσουμε μπάλα και είχαμε κάτσει πίσω και περιμέναμε να συμβεί το μοιραίο και συνέβη τελικά το μοιραίο. Γεια σου Τάκη από το Λαγονίσι. Έλα ρε, 1:20 ξύπνησα τώρα, λαύριο έχω στείλει μήνυμα στις 4 και κάτι. Ναι, το βλέπω ρε εσύ, τι έπνοιες είναι αυτές. Σε παρακαλώ πολύ, με καταλαβαίνει ο Τάκαρος από το Λαγονίσι, με καταλαβαίνει για το πρωί να το ξύπνα το οποίο δεν αντέχω. Και τι μου λέει, 3:40 λεωφόρο Αλεξάνδρας, αμέσως μετά το γήπεδο προσκυφισίες αλκοτέστ, καθαρός εννοείται, σου κάνανε μάλιστα. Είχαν και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να φροντίζουν αυτούς που βαράγανε το κεφάλι τους στους τοίχους του γηπέδου μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Εννοείται. Υπήρχε τέτοια πρόνοια για εμάς, τους Παναθηναϊκούς, άστα. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ήταν για εμάς. Και ώρα μου λέει 4:20 αρθιτού πριν τη βουλιαγμένη σου σφυρεά έτερο αλκοτέστ. Μπράβο τους. Ναι, ναι. Έχουν επικνώσει τα αλκοτέστ και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ θετικό, Τάκι μου. Καλό θα ήταν να είχαμε και περισσότερα μπλόκα της τροχέας εδώ στην Αττική, τώρα που λείπει κόσμος, διότι κάποιοι την έχουν δει Σουμάχερ. Κάποιοι την έχουν δει Χάμιλτον, κάποιοι νομίζουν πως όταν αραιώνουν οι δρόμοι και δεν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος και έχουν φύγει πολλοί της πρωτεύουσας και έχουν πάει να κάνουν τα μπάνια τους, ότι μπορείς να συμπεριφέρεσαι στους δρόμους, λες, και είσαι σε πίστα της φόρμουλα. Λοιπόν, τράβα, πάρε κανένα καρτ. Που και εκεί στο καρτ δεν μπορείς να οδηγήσεις όπως γουστάρεις και εκεί πάλι πρέπει τον κόκ να τον τηρήσεις. Αλλά τέλος πάντων, αν θες να βγάλεις κάπου το άχτι σου, φίλε μου, βγάλει το εκεί, όχι στους δρόμους. Να βάζεις σε κίνδυνο και τις ζωές άλλων. Αλλά και η τροχέα από ό,τι φαίνεται έχει πάει διακοπές. Ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω και τι άλλο να σχολιάσω. Δεν ξέρω πώς έχετε δει ένα ακόμη βίντεο το οποίο κυκλοφορεί από χθες στα social media. Από την πανέμορφη Λευκάδα. Λοιπόν, Λευκάδα έχεις πάει, Γιώργο μου, φαντάζομαι. Για να πας στη Λευκάδα, περνάς από μια γέφυρα που είναι μια μινιατούρα της γέφυρας του Ρίο Αντίριο, ας πούμε. Πολύ μινιατούρα δηλαδή, σε σμίκριση την έχει βάλει εκεί ο καλλιτέχνης. Μια πολύ μικρή στενή γέφυρα, από την οποία περνάς από την υπηρετική χώρα κατευθείαν στη Λευκάδα. Σε αυτή τη γέφυρα λοιπόν ένας μάγκας επαγγελματίας οδηγός, εντός πολλών εισαγωγικών του επαγγελματίας και το οδηγός λεωφορείου οδηγούς αυτός, πάει να κάνει, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, πάει να κάνει προσπέραση και παιδιά θα δείτε τώρα το βίντεο, το έδωσε στη δημοσιότητα ο Αλφα, το έχουν πάρει όλοι στα social media, το έχουν παίξει, το έχουν ξεσκίσει το βίντεο αυτό και λογικό, διότι τον έχει στριμώξει σε τέτοιο σημείο που αν δεν είχε την ασφάλεια του, πες το, του, ναι, το τσιμεντένιο εκεί, το τέτοιο που έχει εκεί για να μην πέσεις μέσα στη θάλασσα, θα υπήρχε
κίνδυνος πολύ μεγάλος. Δηλαδή τον έχει κολλήσει στο Στιθέο, την έψαχνα τη λέξη, την βρήκα. Στο Στιθέο τον έχει κολλήσει έναν δύσμυρο οδηγό γιοταχή. Φαίνεται πως είναι και οικογενειακό νομίζω το γιοταχή. Δεν ξέρω αν κουβαλούσε.

Και κουτσούβελα, ο δύσμυρος αυτός συμπολίτης μας τον έχει κολλήσει σε τέτοιο σημείο που πραγματικά ίσα ίσα χωράει να περάσει. Είναι πραγματικά απίστευτο, τι να πεις. Τέτοια ασυνείδητη οδηγή κυκλοφορούν πολύ. Ανάμεσά μας είναι δουλειά όμως της τροχιάς να τους τσιμπήσει. Να τους τσιμπήσει. Μπαίνει ο άλλος με το λεωφορείο σαν να μην τρέχει τίποτα στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Κολλάει και τον απέναντι οδηγό με το αμάξι του στο στήθιο και μια χαρά. Πηγαίνει στη δουλειά του. Κύριος οδηγός τουριστικού λεωφορείου αυτός. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Τέλος πάντων, τι να πω. Και ξαναλέω όλα αυτά πάνω στη γέφυρα της Λευκάδας που είναι μια μικρή, μια στενή γέφυρα. Δεν είναι γέφυρα τώρα για προσπεράσεις. Πέραν το ότι απαγορεύεται, έτσι, απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται. Βλέπεις, διπλή διαχωριστική γραμμή, δεν επιτρέπεται να κάνει αυτές τις μπαγκές οποιοσδήποτε, τέλος πάντων. Στην Ελλάδα είσαι όμως όπου όλα επιτρέπονται στο τέλος της ημέρας. Αυτά, πάμε παρακάτω, ελληνοτουρκικά, σαν να ανασκουμπωνόμαστε κι εμείς με αυτά που βλέπουμε να γίνονται από πλευράς Τουρκίας και Άγκυρας στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια ανησυχία, θα έλεγα, και μια αναδίπλωση και από εμάς, διότι η ελληνική κυβέρνηση, αλήθεια είναι, πως είχε εκμεταλλευτεί αυτό το momentum, το momentum των ήρεμων νερών. Και καλώς είχε κάνει, δεν νομίζω πως ήταν λάθος η στόχευσή της. Από τα ήρεμα νερά εμείς ευνοηθήκαμε, κάναμε διάφορες στρατηγικές κινήσεις που δεν άρεσαν σε καμία περίπτωση στην Τουρκία. Και εννοείται πως σε επίπεδο οικονομίας πάντα είναι καλό να υπάρχει έτσι μια ησυχία, μια ηρεμία με τους γειτονές σου. Εδώ έχουμε έναν πολύ ανήσυχο γείτονα όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, με την Τουρκία χθες μέσω του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες. Αν έφυγαν και ποτέ δηλαδή από το τραπέζι, δεν έφυγαν ποτέ, απλώς δεν άκουγες περί γκρίζων ζωνών σε επίπεδο ρητορικής. Εδώ τώρα βλέπεις πως βγαίνει επισήμως το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, και λέει πως απαντώντας και αντιδρώντας σε σχέση με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο φέραμε εμείς, η κυβέρνηση δηλαδή, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνέχεια των θαλάσσιων πάρκων που έχει οριοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση πριν από 1-1,5 χρόνο, θυμίζω. Λέει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας πως το συγκεκριμένο ελληνικό σχέδιο δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και πως δεν επηρεάζει τη θέση της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι περιλαμβάνει σχηματισμούς, αυτό είναι το σημαντικό, τον οποίο η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Τι είναι αυτό? Είναι οι γκρίζες ζώνες. Το αφήγημα της Άγκυρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο το επαναφέρει μέσω του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Να δούμε και μετά την απόφαση της Άγκυρας να ορίσει και αυτή τα δικά της θαλάσσια πάρκα σε δικά μας χωρικά ύδατα, επί της ουσίας τι αντίδραση θα έχουμε σε επίπεδο διπλωματίας από την Αθήνα. Έχουμε την πληροφορία την οποία σας μεταδώσαμε και χθες, είναι το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, πως θα προχωρήσουμε σε διαβήματα σε Άγκυρα και Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θα υπάρξει και παρέμβαση της χώρας μας, της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά σε αυστηρό τόνο, διότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να αποδεχθεί καμία απειλή κατά των εθνικών της συμφερόντων. Θα έχουμε ζόρια με την Άγκυρα, με την Τουρκία το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό οφείλουμε να κρατήσουμε εμείς και να κρατήσετε κι εσείς, φίλοι ακροατές, ως δεδομένο. Και έρχονται και εκλογές. Οπότε θέλω να πω, σε προεκλογικό χρόνο, το έχεις δει και στο παρελθόν το έργο αυτό, να σηκώνεται, να πηγαίνει ο λατρεμένος γείτονάς μας να δημιουργήσει θέμα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί, πρωτίστως η κυβέρνηση, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, πώς διαμορφώνονται. Ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ρεπορτάζ θες για όσους δεν παρακολουθούν αυτή την εξέλιξη που έχουμε σε επίπεδο ελληνοτουρκικών σχέσεων τους τελευταίους μήνες, για το πώς έχουμε πραγματικά τουρκικές προκλήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, πώς έχουν επικρώσει. Δηλαδή από
όταν υπήρξαν παρενοχλήσεις

0: Και ενώ εμείς προσπαθούσαμε να ποντίσουμε ένα καλώδιο για να πηγαίνει ηλεκτρική ενέργεια από εδώ, από την Ελλάδα στην Κύπρο, αυτά έγιναν από τον Ιανουάριο μέχρι και το Μάρτιο του 2026. Έτσι δεν έχει περάσει πολύ καιρό. Μετά η τουρκική αμφισβήτηση πέρασε και στο επίπεδο των ψαράδων σε σχέση με την ελληνική δικαιοδοσία στην Αλία. Ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας, τον οποίο έφερε και για τον οποίο μας ενημέρωσε ο Μανώλης Κωστίδης το Μάιο του 2026. Επιστροφή σε εμπλοκές ελληνικών και τουρκικών F-16. Πρώτη υπερπτήση μετά από 3 χρόνια τον Ιούλιο του 2026. Και έχουμε και μπαράς παραβιάσεων τις τελευταίες ημέρες, μην το ξεχνάμε και αυτό, του ελληνικού εναέριου χώρου. Και τώρα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Η απάντηση δική μας και η απάντηση των Τούρκων σε σχέση με το ελληνικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Τι είπε χθες για την Τουρκία και πώς σκοπεύει να απαντήσει η Ελλάδα.
1: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός αγγελικής ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Και ο Αγγέλος Συρίγος εδώ στον Sky χθες, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για την κλιμάκωση που έχουμε στην ένταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
2: Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
0: Φουρτουνιασμένα τα νερά στο Αιγαίο, παιδιά, θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Να έχουμε, ξαναλέω, όλοι το νου μας. Τώρα πάμε παρακάτω, πάμε στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Τι συμβαίνει? Καταρχάς, τερματοδιάλειμμα τα κεφάλια μέσα και για τους πολιτικούς αρχηγούς, να ξέρετε, και για τον Πρωθυπουργό. Έχουμε μπαράσει σκέψεων και την επόμενη εβδομάδα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά και τη θερινή Ραστόνη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Προφανώς το επίκεντρο θα είναι τα μέτρα και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Εν ώψη ΔΕΘ και εν ώψη εκλογών, βεβαίως. Στο βάθος, όχι κήπος, στο βάθος εκλογές, κύριε Βράχνε και αγαπητοί ακροατές. Και υπό αυτό το πρίσμα θέλει να ληφθούν ο Πρωθυπουργός πολύ στοχευμένα μέτρα, έτσι ώστε να βοηθηθεί και δημοσκοπικά και από ένα καλύτερο σημείο να ταινίζει το δικό του το πολιτικό μέλλον. Θα δούμε τι μέτρα θα ληφθούν. Κάποια τα έχετε μάθει, τα έχετε ακούσει. Δεν θέλω τώρα να αναπαράγω και εγώ σε καθημερινή βάση τα όσα κυκλοφορούν. Ούτως ή άλλως, σίγουρα λίγαν συντόμως θα ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό το οποίο σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση και σε επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών, που σκοπεύει να λάβει κάποια μέτρα, και σε επίπεδο φόρο ελαφρύσεων και σε ενίσχυση, σε σχέση με την ενίσχυση του εισοδήματος των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων. Λοιπόν, κάποια μέτρα θα ληφθούν. Να δούμε τι θα κάνει βέβαια με την ακρίβεια, για την οποία ακρίβεια θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Μπαλτά μετά τις 7 και 4, να ξέρετε. Η ακρίβεια, το νούμερο ένα πρόβλημα για τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά. Με το Υπουργείο Ανάπτυξης να ποντάρει πολλά σε αυτή την πρωτοβουλία, συμφωνία κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες και γενικότερα με την αγορά, θα τρέξει από την 31η του Αυγούστου. Από το Σεπτέμβριο δηλαδή. Από την μεθεπόμενη εβδομάδα, με μια λίστα προϊόντων που θα δημοσιευθεί, τουλάχιστον 1500 προϊόντα τα έχουν βρει ήδη από ό,τι λένε, και θα πωλούνται πλέον σε μειωμένες τιμές. Ξεκινάμε από το 4-5% και ανεβαίνει η μείωση της τιμής. Και θα έχουμε και ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις. Έτσι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι λέει ο κ. Θεοδωρικάκος. Για να τον ακούσουμε. Πάντως, εγώ θέλω να πω το εξής. Ακόμη και αυτή η πρωτοβουλία, η οποία έρχεται πολύ καθυστερημένα, με τρομακτική καθυστέρηση. Τώρα εδώ η ακρίβεια τρέχει και μας έχει σαρώσει εδώ και 4-5 χρόνια. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο έχει συμβεί, παιδιά. Είναι αδιανόητο. Σας τα έχω πει και άλλη φορά,

0: από αυτό εδώ το μετερίζει, από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Βρέθηκα στη Γερμανία το φετινό καλοκαίρι. Η διαφορά που βλέπεις σε βασικά είδη ανάγκης του σούπερ μάρκετ σε σχέση με τη Γερμανία, όπου έχουν πολύ καλύτερα εισοδήματα από εμάς, πολύ καλύτερο βιωτικό επίπεδο, είναι τρομακτική. Δεν γίνεται στο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, και πήγα σε πολλά, πιστέψτε με, να δυσκολεύεσαι να βρεις ακριβότερο προϊόν σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι αδιανόητο. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος, κύριε Θεοδωρικάκο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να σωθεί και η παρτίδα μέσα από αυτές τις μειώσεις που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα είχε χθες στο οικονομικό της Ένθετο η Καθημερινή. Συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει πως η Αθήνα είναι ακριβή, προσέξτε, για τον μέσο ελληνικό μισθό. Αν δηλαδή είχε το μισθό του Γερμανού, εννοείται δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα να είχαμε, αν αντί έπαιρνες, φίλε μου που με ακούς, αντί για 1000 ευρώ, 2 ή 3000 ευρώ. Θα έχεις κανένα πρόβλημα, κανένα απολύτως. Βασιλιάς θα σου όταν θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Όταν όμως παίρνεις το μισθό που παίρνεις αυτήν εδώ τη χώρα, ο βασικός είναι ακόμη στα 7 εκατοστάρικα, οι τιμές σε ενίκεια, σε βενζίνη, σε κρέα, σε γάλα είναι πολύ υψηλές. Που είναι φθηνές σε φρούτα, πράγματι. Στη Γερμανία τα φρούτα είναι πιο ακριβά. Και εδώ νομίζω και οι ίδιες ήταν οι τιμές σε κάποια φρούτα, είναι πολύ πιο ποιοτικά κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ πιο ποιοτικά τα ελληνικά φρούτα. Στα νοπά προϊόντα τους έχουμε. Τους έχουμε. Στα υπόλοιπα τα τυποποιημένα, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Βλέπεις στο τέλος της ημέρας το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ και παθαίνεις εγκεφαλικό. Δεν υπάρχει. Και στα μέσα μεταφοράς επίσης υπάρχει διαφορά, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το δίκτυο το δικό μας, το οποίο είναι μικρό περιορισμένο. Αν τα αφήσεις βέβαια αυτό στην άκρη, όντως, το 1,20 τι είναι. Τίποτα δεν είναι. Είναι μια χαρά. Εκεί παράπονο δεν έχεις. Όμως τα υπόλοιπα, από το μοσχάρι μέχρι το γάλα και το τυρί, ακρίβεια. Καταραμένη ακρίβεια, ειδικά αν βάλουμε στην εξίσωση και τον μέσο μισθό, που είναι πολύ χαμηλός, ακόμη παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πρέπει να γίνουν ακόμη άλματα τα επόμενα χρόνια. Και άλματα δεν γίνονται με ένα νόμο και με ένα άρθρο, Πρέπει η οικονομία γενικότερα να αναπτυχθεί. Μεγάλη συζήτηση αυτή, ας μην την ανοίξουμε. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα προλάβουμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, τι είπε για την ακρίβεια έτσι πολύ γρήγορα στο Open. Κύριε Βραχνέ, παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού. Ήδη η διαδικασία αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με πολλές εκατοντάδες κωδικών. Δεν έχει σημασία ο ακριβής αριθμός, γιατί αυτό είναι σε μια ongoing διαδικασία, εξελίσσεται διαρκώς, και ασφαλώς την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις, καθώς προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί η λίστα των προϊόντων και το ποσοστό της έκπτωσης. Έχουμε διευκρινίσει ότι για να μετέχει κάποια επιχείρηση με προϊόντα σε αυτό, πρέπει το ποσοστό έκπτωσης να είναι τουλάχιστον 5% και ασφαλώς είναι επιθυμητό όσο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, τόσο καλύτερα. Είμαστε σε αυτό. Με μίνιμουμ διάστημα για αυτή την υπόθεση 2 μήνες και μάξιμουμ μέχρι τους 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες στο Open, 5-15% έκπτωση στην πλειοψηφία ειδών, λοιπόν, θέλει να δει το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Μέση πτώση τιμής 6,5-7% και στο μοσχάρι ο στόχος να πέσει ως 20% η τιμή. Μακάρι. Μακάρι, το τιμάμε το μοσχάρι και για την Κατερινούλα και την Κωνσταντινούλα. Να φάνε κάτι θρεπτικό. Τι να φας δηλαδή. Κονσέρβα. Διαφημίσεις. Και έρχεται η κυρία Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν.

0: αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Στις 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη είναι στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην εμβέλεια παραγωγής, η Αργύρο Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στο μικρόφωνο. Οι κυριότερες ειδήσεις αυτή την ώρα σε τίτλους. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Άγκυρα είχε ισχυριστεί ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσνετ. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης.

0: Αριθμό των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτία τη μείωση των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιο φορέα, ο οποίο εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασία που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για τη League Face του Conference Παναθηναϊκός Χραντέτς Κράλοβε 2-2, για την ίδια διοργάνωση ΠΑΟΚ Μπραν 1-1, για τα play-off του Europa League ο Φίτσες Εκασόφιας 3-0. Νέο πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ ανοιχτού στίβου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμέπι Κοντό. Πέταξε στα 6 και 16 μέτρα στο τουρνουά Diamond League που διεξάγεται στη Λοζάνη. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 και 21. Και ο καιρός θα είναι αθλιός σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε με την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες του Αιγαίου και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για σειρά βάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο. Δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων κυριαρχικών δικαιωμάτων, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.
1: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός Αιγαίου ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και Ευρωπαϊκή. Σφραγίδα, ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές φάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτες της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παρχωρήσει δεύτερο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσνετ. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκίας-Ισραήλ με επικεντρωθεί τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε παραδεχθεί εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανοιχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας της στη χώρα. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας πάντως δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στη Συριακή βάση πριν ή και κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που είχε δηλώσει ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση.

0: Των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο Οφείλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν 24 με 26 Αυγούστου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των Περιφερειακών Ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις συγκεκριμένες περιοχές. Στο μεταξύ, 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ας ακούσουμε τη δήλωση ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.
1: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
0: Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προσφέρει βάουτσερ από 200 ως 600 ευρώ για διακοπές εντός της επικράτειας, ενώ η επιδοτούμενη περίοδος εκτείνεται από το Σεπτέμβριο του 2026 ως και το Δεκέμβριο του 2027. Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες σε 15 νομούς που είχαν πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 319. Περισσότεροι από 4.500 είναι τραυματίες και 260 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του Νότιου Περού χθες βράδυ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Από τις 3 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση θα μειωθεί από τα 36 στα 34 πλοία παντός τύπου και κατόπιν από τις 15 Σεπτεμβρίου στα 32. Από τη διόρυγα, μήκους 80 χιλιόμετρων, διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσει σε παγκόσμια κλίμακα. Δύο Μεξικανοί ψαράδες εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 5 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, έχοντας καταφέρει να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας μέσα σε ένα μεγάλο φορητό ψυγείο μετά τη βύθιση του αλλιευτικού του σκάφους. Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν μετά τη διάσωσή τους, ένα μεγάλο κύμα χτύπησε το σκάφος και αυτό βυθίστηκε. 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη Βρετανία και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη χώρα μαζί με τα δύο παιδιά τους. Η επιστροφή δεν θα συνδέεται με τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, καθώς το ζευγάρι δεν αποτελεί πλέον ενεργό μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάραση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση

0: στο ΠΑΟΚ σε αναμέτρηση που έγινε στην Τούμπα αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1. Αγκάλια με την πρόκριση στη League Phase του Europa League Νόφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Φούντας και ένα ο Ντίκμαν. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά.
1: Για να δούμε Εμμανουήλ Καραλής, δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Το οποίο ένα χειροκροτεί στο βάθος και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια, 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης, χειροκροτούν όλοι, 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή που δικαίως πανηγυρίζει η κορυφαία επίδοση της ζωής του σαν ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή, τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου μόνο του Ντουμπλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting.
0: Στον τελικό των κρίκων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωτοαθλήματος, εν οργανής γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, 6 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά.
1: Για να δούμε Μανουήλ Καραλής, δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Το οποίο ένα χειροκροτεί στο βάθος και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια, 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης, χειροκροτούν όλοι, 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή που δικαίως πανηγυρίζει η κορυφαία επίδοση της ζωής του σαν ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή, τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου μόνο του Ντουμπλάντης,

0: που δικαίως πανηγυρίζει η κορυφαία επίδοση της ζωής του σαν ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή, τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου Μότο Ντουπλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting.
1: Στον τελικό των κρίκων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωτοαθλήματος ενοργάνης γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το πρωινό μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία του μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές και περιοδικά θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
6: Sky 100,3.

0: Όπως έχει αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και εδώ στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Πειραιός μέχρι και το Νετοφάλιρο. Αν έχει συμβεί κάτι, 210-48-00-174. Μαζί με τους πολλούς αδιούχους του Αυγούστου έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο και ένας καύσωνας, μια ζέστη αρκετή. Θα έχουμε 38 άρια σήμερα, ενδεχομένως και 40 άρια τις επόμενες ημέρες. Και το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα θα ενημερώνεστε από τους μετεωρολόγους του σταθμού μας. Γεια σου Ελένη, γεια σου Ευάγγελε, γεια σου Διαμαντικά Βοδέτη, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου λέω πολλά ψέματα, να είστε όλοι και όλες καλά, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Για πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και έχουμε και μεγάλα διαφημιστικά πακέτα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μπαλτάς, ο καθηγητής του Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να συζητήσουμε για την ακρίβεια. Αναμένουμε τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης από την 31η του Αυγούστου. Η πρωτοβουλία αυτή θα περιλαμβάνει μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 1.500 προϊόντα. Αυτός ο αριθμός προϊόντων εκτιμάται πως θα ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Ίσως η πιο φιλόδοξη πρωτοβουλία που έχει ληφθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς στοχεύει σε μειώσεις τιμών που θα ξεκινούν από το 5 και θα φτάνουν μέχρι και το 15%. Για να δούμε τι θα δούμε. Ο κύριος Μπαλτάς είναι μαζί μας. Γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα κύριε Κυκλή, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πολύ για το γεγονός ότι είστε τόσο πρωί εδώ μαζί μας, στη συντροφιά μας. Λοιπόν, τι λέτε για την ακρίβεια και αν θεωρείτε πως τέτοια μέτρα μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να αλλάξει το κλίμα, να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχει ο κόσμος, ότι πραγματικά τα περισσότερα πράγματα είναι απλησίαστα, είναι πανάκριβα?
1: Ναι, κάθε πρωτοβουλία είναι θετική. Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε την αποτυχία κάθε πρωτοβουλίας που λαμβάνεται από την κυβέρνηση ή από τους φορείς της αγοράς ή με συνεργασία των δύο αυτών παραγόντων. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, ακόμα και αν η πρωτοβουλία αυτή επιτύχει τους στόχους που έχουν ανακοινωθεί, τα ποσά των μειώσεων είναι περιορισμένα. Η διάρκεια της είναι εκ των προτέρων δεδομένη. Επομένως δεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα δώσει μια πραγματική, ας πούμε, και αισθητή ανακούφιση στις οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα θετικό μέτρο. Αυτό μπορούμε να πούμε, θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
0: Και ποιο μέτρο είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να έχει δώσει όλον αυτόν τον καιρό μια πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά που πραγματικά δοκιμάζονται από την ακρίβεια?
1: Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει μια λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Χρειάζεται μια πολιτική με διάφορα μέτρα τα οποία θα είναι τόσο βραχυχρόνια όπως αυτό το οποίο αναφέραμε πριν από λίγο. Η εθελοντική δηλαδή μείωση των τιμών σε ορισμένα προϊόντα, όσο και μέτρα τα οποία θα είναι πιο διαφορετικά και θα αφορούν τις ρίζες της ακρίβειας. Αυτό βέβαια χρειάζεται αρκετό χρόνο για να ξεδιπλωθεί. Άρα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό.
0: Η ρίζα του προβλήματος είναι εκεί, εκτιμάται, κύριε Μπαλτά. Ποια είναι η γνώμη δική σας? Ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, επαρκής ανταγωνισμός στα ελληνικά σούπερ μάρκετ? Ακούω αυτό. Θεωρείτε πως λειτουργούν ως ολιγοπόλιο ή ως καρτέλο, πως κατηγορούνται εμπολείς από αρκετούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης? Είναι καρτελοποιημένη η ελληνική αγορά σε αρκετά τις κομμάτια?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προς διερεύνηση, δεν μπορούμε να το συμπεράνουμε εμείς σε μια τέτοια συζήτηση. Αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι πολλές αγορές στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, γιατί αυτά τα φαινόμενα δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι διεθνή φαινόμενα πλέον,
0: ναι,
1: έχουν ολιγοπωλιακή δομή. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Λίγες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ελέγχουν εντός εισαγωγικών, κυριαρχούν στην αγορά. Αυτό έχει συνέπειες για τον τρόπο που λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι. Μέτρα που έχουμε δει να λαμβάνει η κυβέρνηση ρυθμιστικά.

Γεια σας, πολύ καλημέρα σας ρε παιδιά. Εδώ είμαστε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή version της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μουσικός με Rock Shop, Running to the Sea. Διαδούχοι του Αυγούστου, όσο τρέξατε, τρέξατε παιδιά στη θάλασσα, η δική μας σειρά τώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στον Ντίνο από το Γαρδίκι, την Πούλα από το Παγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη. Καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε, καλό δρόμο όσοι φεύγετε. Όσοι φεύγετε, να ξέρετε, φεύγετε τώρα την καλύτερη εποχή.

0: Κα μέτρα όπως το πλαφόν στο μεικτό κέρδος. Θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματικά?
1: Θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο απέδωσε αυτό το οποίο ήταν να αποδώσει. Ήταν ένα μέτρο το οποίο βοήθησε τις τιμές να συγκρατηθούν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αντιρρήσεις για ένα τέτοιο μέτρο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν εστιάσουμε την προσοχή μας στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι αν συγκράτησε τις τιμές ή όχι, η γνώμη μου είναι ότι ναι, τη συγκράτησε στο βαθμό που μπορούσε να τη συγκρατήσει και για τη διάρκεια που ήρθε.
0: Ναι. Απλώς καταλαβαίνω πως η αποδοτικότητα τέτοιων μέτρων είναι περιορισμένη. Δεν μπορούν να γίνουν θαύματα μέσα από τέτοια μέτρα.
1: Όχι, και είπαμε, η ακρίβεια είναι ένα διεθνές πρόβλημα πλέον. Έχει πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι η ενέργεια, είναι οι ολιγοπωλιακές δομές, είναι περίεργα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την αγορά ακινήτων. Και διαχέονται μετά σε όλη την αγορά.
0: Όλα αυτά συνδέονται, λέτε. Συνδέονται μεταξύ τους.
1: Οπωσδήποτε συνδέονται. Γιατί μια
0: άρα χρειάζεται
1: παράδειγμα
0: και ένα πλέγμα μέτρων για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
1: Χρειάζεται,
0: δεν αρκεί μια πρωτοβουλία.
1: Ένα πλέγμα μέτρων και για να είμαστε, όπως είπα και πριν, αξιόπιστοι. Επειδή χρειάζεται ένα πλέγμα μέτρων, δεν σημαίνει ότι πρέπει να λέμε ότι ένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι επιθυμητό ή είναι από εκ των προτέρων άστοχο.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι κάθε μέτρο μπορεί να συμβάλλει, αλλά χρειάζονται πολλά μέτρα ταυτόχρονα και ενδεχομένως και πιο δομικά μέτρα, όπως για παράδειγμα τρόποι για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, δηλαδή η ενέργεια να γίνει πιο φθηνή, ίσως ο νούμερο ένα παράγοντας.
0: Ναι.
1: Η γραφειοκρατία των επιχειρήσεων να μειωθεί.
0: Απλώς
1: έχει γίνει ψηφιακή η γραφειοκρατία πλέον. Δηλαδή
0: έχετε
1: η γραφειοκρατία
0: δίκιο.
1: Δεν έχει μειωθεί.
0: Το
1: έχει απλά μεταφερθεί
0: ναι.
1: σε ψηφιακά συστήματα. Αυτό
0: ναι.
1: τι δημιουργεί σε επιχειρήσεις. Κόστος.
0: Ναι. Σωστό. Σωστό. Έχετε δίκιο. Απλώς τώρα όλα αυτά για να φέρουν ένα κάποιο αποτέλεσμα χρειάζεται πολύ χρόνο. Τώρα δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Κλείνοντας πολύ σύντομα μια απάντησή σας για αυτές τις αποκλήσεις τιμών που παρατηρούνται σε ίδια προϊόντα μεταξύ Ελλάδας και υπόλοιπης Ευρώπης. Και τι συμβαίνει αυτό?
1: Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί, όπως για παράδειγμα διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, ας πούμε ιδιαιτερότητες που έχει η ελληνική αγορά, ότι είναι μια μικρή αγορά με δύσκολα μεταφορικά, νησιά, ορεινές περιοχές. Και από εκεί και πέρα είναι και θέμα του τι προϊόντα πολλούνται και διατίθεται σε κάθε χώρα. Δεν είναι τόσο αυτές οι συγκρίσεις εύκολες.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, επειδή έχω δει τα σχετικά ρεπορτάζ στα οποία προφανώς αναφέρεστε,
0: ναι.
1: η ελληνική αγορά είναι σε πολλά προϊόντα
0: μάλιστα.
1: αδικαιολόγητα ακριβότερη από άλλες χώρες οι οποίες έχουν επίσης και υψηλότερους μισθούς.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ και την Κελίνα που με ενημερώνει πως έχουμε ένα τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού. Εξού και κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά. Ευχαριστώ. Από Πειραιώς μέχρι και Νεοφάλιρο θα καθυστερήσετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
5: Γεια σας.
7: Καταπληκτικό.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Πειραιώς λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος στο νότιο Πέρου χθες βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για τρεις ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι ο Καλιφορνέζος Γιώργος Βάχνος στη ρύθμιση του ήχου. Το ήθελε το τραγούδι, το άκουσε. Ντάνι Καλιφόρνια και Red Hot Chili Peppers, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή επιστροφή, όσοι γυρίζετε, ξεκίνησε η επιστροφή των αδιούχων. Καλά, λίγα πράγματα, μη φανταστείτε, κάποιοι θα βρουν το δρόμο, παιδιά, το Σεπτέμβριο. Γεια σου Αλεχάνδρο, καλό που σου κούκε σε σένα. Ο Γιάννης ανέκαθεν υπήρχε ολιγοπόλιο και ακριβία στην Ελλάδα, απλά τώρα με τις περικόπες, σε συνδυασμό με την ενεργειακή και στεγαστική κρίση, φάνηκε πραγματικότητα. Εννοείς τις περικόπες

Σε άλλα να έχουμε αλλαγές στη στρατιωτική θητεία από αυτή την ΕΣΟ, την τρίτη ΕΣΟ. Όσοι από τα καμάρια σας παρουσιαστούν στις 31 Αυγούστου θα έχουν την εξής δυνατότητα. Είναι μια ρύθμιση που είχε φέρει και είχε ψηφίσει η κυβέρνηση τον περασμένο Ιανουάριο, να κάνουν 9 μήνη θητεία εφόσον επιλέξουν να καταταγούν στα 18 έτη τα παιδιά, αμέσως μετά το σχολείο δηλαδή, χωρίς να πάρουν αναβολή για τις σπουδές. Ένα κίνητρο για τους στρατεύσιμους ώστε να εκπληρώνουν νωρίτερα τα στρατιωτικά τους καθήκοντα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι δεν θα το αξιοποιήσουν αυτό. Τι 9, τι 12 μήνες θα σου πει άλλο. Σιγά μην μπω σε αυτό το τρυπάκι από τα 18 μου χρόνια. Κάτσε να βγάλω το πανεπιστήμιο σε 4, 5, 6, 7 χρόνια και βλέπουμε μετά. Και θα πάει όπως πήγαμε εμείς στα 26 χρόνια φαντάρος. Θυμίζω πως έχει καταργηθεί η θητεία σε ναυτικό και αεροπορία, οπότε κλάμα έχει πέσει πολύ στα βίσματα αυτής εδώ της χώρας, που είναι και πολλά. Και εμείς βέβαια 9 μήνη θητεία είχαμε κάνει το μακρινό 2011, κύριε Βραχνέ. Ναι, εσύ Γιώργο μου. 18 μήνες! Ο Χριστός και η Παναγία. Double score από τον Γιώργο Βραχνό. Μάλιστα, 9 μήνο τότε νομίζω ήταν μόνο για όσους ήθελαν να καταταγούν στο στρατό. 12 μήνο ήταν σε ναυτικό και αεροπορία. Έχει περάσει η στρατιωτική θητεία από διάφορες φάσεις γενικότερα. Μένει να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάει αυτή η αλλαγή την οποία προέκρινε η σημερινή κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τώρα σε άλλα θέματα, είχαμε μια αναστάτωση βλέπω χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα κεντρικό σημείο, στην πλατεία Άθωνος. Κεντρικό σημείο πράγματι, εκεί έχει αρκετά εστιατόρια, καφέ, μαγαζιά. Έπεσε ένα κομμάτι από μπαλκόνι, από ό,τι βλέπω στις εικόνες, τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής, νομίζω μπαλκόνι, πάνω από είσοδο κτηρίου, κατέρευσε ξαφνικά, προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένο αγιοταχή. Ευτυχώς δεν πέναγε κανείς εκείνη την ώρα και δεν τραυματίστηκαν άνθρωποι, διότι είναι μια πολύ σύγχναστη περιοχή της Θεσσαλονίκης με καταστήματα, μαγαζιά. Έχουμε ένα θέμα γενικότερα με τα παλιά κτίρια και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, γενικότερα στα αστικά κέντρα, να δω πότε θα το δουν το θέμα αυτό και οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων και γενικότερα η πολιτεία. Υπάρχει θέμα, θέμα μεγάλο. Και είχαμε και τη Μαντόνα να ανεβάζει βίντεο στα social media με το πώς γιόρτασε στην Κέρκυρα, παρακαλώ πολύ, τα 68 γενεθλιά της. Τη συμπλήρωση 68 ετών σε αυτόν εδώ τον πλανήτη και έχει βγάλει και καινούριο δίσκο, ο οποίος είναι πραγματικά εξαιρετικός. Τα 68 γενεθλιά της γιόρτασε εδώ στην Κέρκυρα η Μαντόνα στους γραφικούς κουραμάδες. Και βεβαίως το Υπουργείο Τουρισμού κοιμάται. Θα μου πεις γιατί είσαι τόσο επικριτικός, και όχι μόνο το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ,

Γιατί γίνεται, παιδιά, να υπάρχει αυτή η ανάρτηση, όπου ξέρετε, στη σύγχρονη στρατηγική του μάρκετινγκ, μια τέτοια αυτορμήτη ανάρτηση ενός καλλιτέχνη τέτοιου βεληνικού, όπως είναι η Μαντόνα, εννοείται πως έχει πολλαπλάσια αξία σε σχέση με τις καμπάνιες που κάνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΙΟΤ. Καμία σχέση δηλαδή. Τώρα η είδηση αυτή έχει παίξει παντού. Παντού, σε όλα τα ξένα περιοδικά, σε όλο τον κόσμο. Έχει κάνει το γύρο του κόσμου και το γύρο του διαδικτύου. Είναι τεράστια η προστιθέμενη αξία ως προς τη διαφήμιση του συγκεκριμένου νησιού και γενικότερα του τουρισμού στην Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό ως Υπουργείου Τουρισμού να μην το έχεις αξιοποιήσει ήδη. Διάολε ένα repost κάνε. Δηλαδή, πάρ το αυτό, πάρ αυτή την ανάρτηση και κάνε repost. Κάνε ένα repost στα social media που διατηρεί ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού. Δεν σου λέω εγώ να κάνεις και το πιο εξειζητημένο, που θα ήταν τι, δηλαδή, να φτιάξεις ένα βιντεάκι όπου θα λες γιορτάστε σαν τη Μαντόνα στην Κέρκυρα. Ελάτε κι εσείς εδώ να δείτε τι ωραία μπορείτε να γιορτάσετε τα γενεθλιά σας στην Κέρκυρα, να σπάσετε πιάτα, διότι σπάγε και πιάτα, λέει εκεί, τέλος πάντων, με την παρέα της Μαντόνα. Ναι, το ρίξαν έξω. Να παρουσιάσεις την τοπική γαστρονομία της Κέρκυρας στο χωριό αυτό, τους κουραμάδες. Να πάρεις και μια συνέντευξη, να σου πει δύο λόγια και ο ιδιοκτήτης του μεζεδοπολίου. Να τον ντύσεις πολύ ωραία το θέμα. Είναι δυνατόν αυτό το γεγονός να μην το αξιοποιούμε? Υποτίθεται ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας. Είναι δυνατόν? Τι να πω, τέλος πάντων. Κάνουμε όμως καμπάνιες. Πολυδάπανες καμπάνιες. Μια χαρά. Δεν πειράζει. Ξοδεύουμε λεφτά σε καμπάνιες που μπορεί να μην τις βλέπει και κανείς. Αυτό το βίντεο όμως, παιδιά, το έχουν δει πάντες. Το βίντεο της Μαντόνα που είναι εκεί στο Μεζεδοπόλιο. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα βίντεο με έναν μικρό θεούλη, Έλληνα, δικό μας. Περνάει από πίσω η Μαντόνα και ο ίδιος εκεί, ούτε που ασχολείται κάτι, μια ματιά της ρίχνει και σου λέει το λογαριασμό. Έλα εδώ να πληρώσω, να σηκωθώ να φύγω, τέλος πάντων. Ποια Μαντόνα.

0: Για πάμε παρακάτω τώρα. Η είδηση της εβδομάδας μας ήρθε από την επιστημονική κοινότητα, αν θέλετε τη γνώμη μου, και νομίζω θα είναι και η γνώμη δική σας, παιδιά, διότι εδώ είχαμε προχθές να ανακοινώνεται από τις ΗΠΑ μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις έρευνες που διεξάγονται και φαίνεται πως είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του καρκίνου. Μετά και την ανάπτυξη εμβολίων κατά του κορονοϊού, είναι αυτά τα νέα εμβόλια νέας γενιάς, τα mRNA, που πολλοί ψεκ είχαν σπεύσει από την πρώτη στιγμή να τα στοχοποιήσουν, να πούν ότι μας αλλάζουν το DNA, το βόλι και όλα αυτά τα ψεκασμένα τα οποία ακούγαμε εκείνη την εποχή. Εμβόλια τα οποία μας βοήθησαν να βάλουμε ένα τέλος στην πανδημία του κορονοϊού γρήγορα. Τώρα φαίνεται πως έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, η επιστημονική κοινότητα δηλαδή, το επιστημονικό προσωπικό αυτού εδώ του πλανήτη, ώστε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με εμβόλια κατά του καρκίνου. Εδώ μιλάμε για θεραπευτικό εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου του δέρματος, κατά του μελανόματος για την ακρίβεια, από το οποίο προκύπτουν πολύ ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα από την κλινική φάση 3 στην οποία βρίσκεται η ανάπτυξη αυτού του εμβολίου. Είναι της εταιρείας Moderna, αν δεν κάνω λάθος, είναι η εταιρεία Moderna αυτή η οποία έχει αναπτύξει το εμβόλιο αυτό, η οποία επίσης είχε αναπτύξει εμβόλια κατά του κορονοϊού πριν από 6 χρόνια. Είναι μαζί μας ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τον παρακάλεσα να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη. Γεια σας κύριε Γραβάνη, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα, μια χαρά είμαι.
0: Λοιπόν, φαίνεται πως είμαστε κοντά στο να αναπτυχθούν τα πρώτα εμβόλια που θα αντιμετωπίζουν κάποιες μορφές καρκίνου. Είμαστε κοντά, εδώ μιλάμε για ένα εμβόλιο και για μια έρευνα την οποία την τρέχουν εταιρείες Moderna και Merck.
1: Κύριε Κυρκυλή, πρόκειται για μια κορυφαία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίζουν

0: πάρα πολλά νεοπλάσματα. Να θυμίσω, όπως αναφέρετε πολύ σωστά, ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού, δεν ξεκίνησαν σαν εμβόλια για λοιμώδη νοσήματα, αλλά εναντίον του καρκίνου. Η εταιρεία που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία ανάπτυξη mRNA εμβολίων, η BioNTech στη Γερμανία, εστίαζε σε θεραπευτικά ή προστατευτικά εμβόλια κατά του καρκίνου. Χρησιμοποιήθηκαν βέβαια, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία και μας βοήθησαν πάρα πολύ στην πανδημία. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κυρκυλή, ότι τα εμβόλια κατά του καρκίνου δεν εστιάζουν σε περιπτώσεις κακοήθων νεοπλασμάτων, τα οποία μπορούμε να παλέψουμε και με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, αλλά στα πιο επικίνδυνα και πιο επιθετικά νεοπλάσματα. Αναφέρομαι στο μελάνωμα που, όπως σωστά είπατε, τον καρκίνο του παγκρέατος, το μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, επιθετικά νεοπλάσματα που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν του μαστού. Δηλαδή αυτή η νέα τεχνολογία αλλάζει επίπεδο σε εμάς τους φαρμακολόγους όσον αφορά την ικανότητά μας τα επόμενα χρόνια.
1: Άρα λέτε τα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε να αναπτύσσονται εμβόλια και κατά αυτών των καρκίνων, να υπάρξει και εκεί πεδίο εφαρμογής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κυρία Κυρκυλή, υπάρχουν κλινικές δοκιμές φάσης 2. Η μόνη φάση 3 είναι η φάση της Moderna κατά του μελανόματος. Αλλά αυτό που ανέφερα προηγουμένως δεν είναι θεωρητική πειραματική διαδικασία. Τα εμβόλια που ανέφερα κατά του καρκίνου του παγκρέατος, του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα και του μαστού είναι σε κλινική δοκιμή με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα φάσης 2. Mm. Που σημαίνει ότι τα επόμενα 1-2 χρόνια θα έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Moderna και η Merck πριν από λίγες μέρες. Πριν
1: και
0: από
1: φαντάζομαι
0: μέρες.
1: Είναι και άλλες εταιρείες, έτσι, δεν είναι μόνο αυτές τις οποίες και ανέφερε, είναι και άλλες εταιρείες που έχουν μπει σε αυτή την ιστορία ανάπτυξης εμβολίων mRNA κατά του καρκίνου.
0: Βεβαίως είναι πολλές εταιρείες, διαφορετικές εταιρείες, και βέβαια μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να μετατρέψουμε τα νεοπλασματικά νοσήματα σε χρόνια νοσήματα, κύριε Κυρκυλή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε ασθενείς οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να νοσοποιούνται και με αναμνηστικές δόσεις και να ελέγχουν το νεόπλασμά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και να φεύγουν από τη ζωή από άλλα νοσήματα, όχι πλέον από τον καρκίνο τους. Είναι μια τεράστια αλλαγή στην φαρμακολογία και να επισημάνω εδώ την αρνητική συζήτηση που κάναμε και μαζί, αν θυμάστε,
1: ναι,
0: για τα mRNA εμβόλια από ανενημέρωτους ανθρώπους οι οποίοι επιτέθηκαν σε αυτή την τεχνολογία και λέγανε ανοησίες για πάρα πολλά χρόνια. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα επίπεδο πλέον όχι πειραματικό για τον εμβολιασμό, είτε τον προφυλακτικό είτε τον θεραπευτικό κατά του καρκίνου, αλλά για δεδομένα πλέον κλινικά σε αρκετές εκατοντάδες, για το μελάνωμα χιλιάδες, 1137 άτομα συμμετείχαν στη φάση 3, με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την τεχνολογία με απλά λόγια για να καταλάβουν οι ακροατές μας,
1: ναι,
0: πόσο
1: τι κάνει
0: αυτή
1: η τεχνολογία, να το θυμίσουμε. Είχαμε κουβεντιάσει για αυτά τα θέματα την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Πολλοί μπορεί να μην θυμούνται. Τι κάνει αυτή η τεχνολογία mRNA και γιατί είναι τόσο καινοτόμα αυτή η τεχνολογία, κύριε καθηγητά?
0: Κύριε Κυρκυλή, ό,τι ξένο μπαίνει στο σώμα μας αντιμετωπίζεται σαν μια πρόκληση και το ανοσοποιητικό σύστημα αναλαμβάνει να την περιορίσει με την πρόκληση.
1: Ναι,
0: αναφέρομαι σε ιούς, σε μικρόβια, αντίστοιχα χαρακτηριστικά έχουν και τα νεοπλασματικά καρκινικά κύτταρα. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί εκφράζουν μεταλλάξεις, δηλαδή διαφορετικά συστατικά των κυττάρων τους, τα οποία δεν εκφράζονται από τα διπλανά ή απομακρυσμένα φυσιολογικά κύτταρα. Το ανοσοποιητικό μας λοιπόν σύστημα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει αυτά τα ξένα κύτταρα από τα φυσιολογικά, τα καρκινικά κύτταρα. Όμως, όπως και στα μικρόβια που αναπτύσσουν, αν θυμάστε, αντοχή και υγιή στο ανοσοποιητικό σύστημα, στην ανοσολογική μας απάντηση, το ίδιο συμβαίνει και με τα καρκινικά κύτταρα. Εκφράζουν έναν παράγοντα που λέγεται παράγοντας προγραμματισμένου θανάτου, PD-1 για μας τους ειδικούς, που ο παράγοντας αυτός τυφλώνει τα ανοσοποιητικά κύτταρα του οργανισμού μας, με αποτέλεσμα να ξεφεύγει ο όγκος. Τι έγινε λοιπόν στο μελάνωμα? Στο μελάνωμα, μετά το χειρουργική επέμβαση, περιττό να αναφέρω ότι το μελάνωμα είναι ένα από τα πιο επιθετικά δερματικά νεοπλάσματα,

0: πράγματα με πολύ μεγάλη θνησιμότητα και θνητότητα και οι θεραπείες που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι αποτελεσματικές στα περισσότερα εξ αυτών. Τι λοιπόν έγινε με το συγκεκριμένο εμβόλιο? Μετά το χειρουργείο απομονώθηκαν κύτταρα από το φυσιολογικό στο δίπλα και από τον όγκο. Τα κύτταρα αυτά αναλύθηκαν όσον αφορά το γενετικό τους υλικό, τη γενετική τους βάση, και βρέθηκαν συγκεκριμένες μεταλλάξεις στα καρκινικά κύτταρα του μελανόματος που δεν υπήρχαν στα φυσιολογικά κύτταρα. Αυτές οι μεταλλάξεις δημιουργούν παράγοντες, πρωτεΐνες να το πούμε, που είναι τελείως ειδικές για το συγκεκριμένο νεόπλασμα. Και βέβαια αυτές οι πρωτεΐνες ονομάζονται νέο αντιγόνα, δηλαδή αντιγόνα τα οποία δεν έχουμε υπό κανονικές συνθήκες. Φτιάξαμε λοιπόν mRNA εμβόλια κατά 34 η Moderna, κατά 34 τέτοιων μεταλλάξεων. Και το εμβόλιο μαθαίνει, εκπαιδεύει το νοσοποιητικό σύστημα των ασθενών να επιτίθενται μόνο σε αυτά τα 34 νέα στοιχεία, τα νεοαντιγόνα. Προσέξτε, αυτό δημιουργεί πολύ ενδιαφέρουσες συνθήκες θεραπείας. Πρώτον, δεν πειράζει καθόλου τα φυσιολογικά κύτταρα που δεν εκφράζουν τα νεοαντιγόνα, τα καρκινικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι συμβατικές θεραπείες όπως είναι η χημειοθεραπεία έχουν δευτερογενείς δράσεις, τοξικότητα, και πάρα πολλοί ασθενείς δεν την αντέχουν. Λοιπόν, ναι, εδώ δεν έχουμε αυτές τις παρενέργειες. Έχουμε μια πολύ εξειδικευμένη μόνο στα καρκινικά κύτταρα δράση.
1: Και το πιο σημαντικό, η θεραπεία αυτή θα είναι επί της ουσίας εξατομικευμένη, αυτό που ακούμε. Δηλαδή τα εμβόλια αυτά θα είναι εξατομικευμένα, θα είναι πάνω στον κάθε ασθενή ξεχωριστά φτιαγμένο ένα εμβόλιο.
0: Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω σαν επόμενο στοιχείο. Τα εμβόλια αυτά, κύριε Κυρκυλή, φτιάχνονται για τον συγκεκριμένο ασθενή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρουμε πλέον την υπογραφή, τη γενετική των μεταλλάξεων του συγκεκριμένου ασθενή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τη νέα θεραπεία? Αφενός η Moderna έκανε ένα εμβόλιο εναντίον 34 μεταλλαγμένων πρωτεϊνών, και προσέξτε, δεν είναι 34 mRNA, είναι μόνο ένα mRNA. Αυτή είναι η σημαντικότητα της τεχνολογίας, που περιλαμβάνει και τις 34 μεταλλαγμένες πρωτεΐνες αντιγόνα. Ναι. Και παράλληλα το έδωσε μαζί με ένα αντίσωμα το οποίο υπάρχει ήδη στην αγορά και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά κακοήθη νεοπλάσματα, που είναι ένα αντίσωμα που μπλοκάρει τον παράγοντα προγραμματισμένου θανάτου, δηλαδή τον παράγοντα που τυφλώνει τα νοσοποιητικά μας κύτταρα. Οπότε έχουμε διτή δράση. Αφενός μεν αναπτύσσεται μια νοσολογική απάντηση εξειδικευμένη για το συγκεκριμένο ασθενή κατά των καρκινικών και μόνο κυττάρων, αφετέρου δε το ανοσοποιητικό σύστημα διευκολύνεται να μην τυφλωθεί από τον όγκο. Οπότε είναι διπλή η δράση. Θα ήθελα να πω εδώ ένα σημαντικό πράγμα. Πάντα πρέπει να τα λέμε αυτά εμείς που είμαστε στον χώρο της θεραπευτικής. Περιμένουμε από την Moderna τον πλήρη φάκελο των αποτελεσμάτων, των κλινικών αποτελεσμάτων.
1: Εκεί θα σας πήγαινα, να μας θυμίσετε λιγάκι και τη διαδικασία. Τώρα είμαστε στην φάση 3, είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. Τι ακολουθεί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να παρέχονται αυτά τα εμβόλια στα νοσοκομεία και να τα κάνουν ασθενείς?
0: Ήδη η Moderna ζήτησε να επιταχυνθεί η συμπλήρωση με πολύ περισσότερους ασθενείς της φάσης 3. Αν αυτό ξεκινήσει μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες και είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η FDA θα δώσει ο ρυθμιστικός οργανισμός φαρμάκων θα δώσει την έγκριση, πολλαπλασιαστούν πλέον οι ασθενείς που θα έχουν πάρει το εμβόλιο μαζί με το αντίσωμα κατά του PD1 παράγοντα, και τα αποτελέσματα που έχουμε σε 1137 ασθενείς θα είναι πλέον σε πολύ περισσότερες χιλιάδες ασθενείς. Αυτό από τα πρώτα δεδομένα. Περιμένουμε, επαναλαμβάνω, να δούμε τα πλήρη αποτελέσματα. Τα πλήρη αποτελέσματα, τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, αλλά μας έδωσαν οι δύο εταιρείες τα αρχικά αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα μάλλον θα τα έχουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 1,5 με 2 χρόνια, που σημαίνει ότι αν επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, όλο και περισσότεροι ασθενείς πλέον σε όλο τον κόσμο θα μπαίνουν στην κλινική δοκιμή φάσης 3. Το ίδιο, θυμάστε, έγινε και με τον κορονοϊό και τα εμβόλια mRNA του κορονοϊού, που σημαίνει ότι πλέον αρκετοί ασθενείς σε όλο τον κόσμο θα έρθουν σε επαφή με τη νέα θεραπεία. Να πω εδώ ότι η θεραπεία που αναπτύχθηκε δεν αναπτύχθηκε, για το μελάνομα αναφέρομαι ειδικά, σε αρχικά στάδια του

0: διοργανώματος. Χρησιμοποιήθηκαν, κύριε Κυρκυλή, ασθενείς με στάδιο, επιθετικό στάδιο 2, 3 ή και 5. Δηλαδή οι εταιρείες εστίασαν στους ασθενείς που έχουν μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν από αυτό το επιθετικό νεόπλασμα, ώστε να έχουν πραγματικά αποτελέσματα, έντιμα αποτελέσματα στην πιο επικίνδυνη μορφή του μελανόματος. Και μέχρι στιγμής αυτά που ξέρουμε από τις ανακοινώσεις τους είναι ότι αυξήθηκε, ελαττώθηκε η πιθανότητα μετάστασης και επανάκαμψης του όγκου μετά το χειρουργείο κατά περίπου 50%. Mm-hmm. Και βέβαια αυξήθηκε και το προσδόκιμο επιβίωσης στο 70% των ασθενών της πενταετίας, που για μας στον χώρο της φαρμακολογίας είναι ένας ασθενής που αναπτύσσει, ας πούμε, καλή απάντηση σε μια θεραπεία αντινεοπλασματική. Αν ξεπεράσει την πενταετία, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να περιορίσει τον όγκο. Λοιπόν, αυτό
1: μιλάμε
0: είναι
1: για άλματα τα οποία κάνουμε, έτσι. Άλματα τα οποία έχει κάνει η επιστήμη. Νομίζω κανείς δεν θα φανταζόταν πριν από δεκαετίες ότι ένα τέτοιο εμβόλιο θα μπορούσε τόσο γρήγορα να αναπτυχθεί από την επιστημονική κοινότητα. Φαντάζομαι σε αυτό έχει βοηθήσει και η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως, έτσι. Με πιο γοργούς ρυθμούς θα τρέχουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πολύ σωστά, κύριε Κυρκυλή, αλλά να επισημάνω ότι όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές στη θεραπευτική και των λοιμωδών νοσημάτων, υιογενών νοσημάτων, αλλά και του καρκίνου, οφείλονται σε βαθιά βασική έρευνα που έγινε πριν από δύο τουλάχιστον δεκαετίες.
1: Και αυτό τότε είναι πολύ σημαντικό. Μπήκαν οι βάσεις, λέτε. Μπήκαν τότε οι βάσεις. Ναι.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι η βασική έρευνα δεν είναι μόνο έρευνα περιέργεια του αχιλλέα του Γραμπάνη να κάνει τη δουλειά του σαν ερευνητής. Έχει αναφορά στη δημόσια υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων παγκόσμια.
1: Δεν το συζητάμε. Αν αυτά που μας λέτε πάρουν σάρκα και οστά και έχουμε πράγματι τα πρώτα εμβόλια κατά αυτών των μορφών καρκίνου, με τις οποίες μορφές καρκίνου παλεύει πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στην Ελλάδα σε αιτήσια βάση, θα έχουμε μια αναδιαμόρφωση σίγουρα της σχέσης μας και με τη ζωή και με αυτή την πολύ δύσκολη νόσο, τον καρκίνο. Μακάρι τα καλύτερα να είναι μπροστά μας. Αυτόν πολύ ευχαριστώ.
0: Να πω ένα
1: να κλείσουμε αυτό πολύ σύντομα.
0: Ελπιδοφόρο μήνυμα, κύριε Κυρκυλή. Ναι. Για τους συμπολίτες μας που ταλαιπωρούνται από κακοήθη νεοπλάσματα. Όταν ήμουνα στη σχολή, το προσδόκιμο, πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης των νεοπλασμάτων πριν από 40 χρόνια ήταν 25%. Τώρα αυτό το προσδόκιμο γενικά για τα νεοπλάσματα πλησιάζει στο 78%. Έχουν γίνει τεράστιες πρόοδοι από την έρευνα και αυτό θα συνεχιστεί ώστε να κάνουμε τον καρκίνο μια χρόνια νόσο που δεν θα σκοτώνει, με την οποία μπορούμε να ζούμε όπως άλλες νόσοι, όπως είναι η υπέρταση, όπως είναι τέτοιου είδους προβλήματα, χωρίς όμως να μας σκοτώνει.
1: Θα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη αυτή για την ανθρωπότητα. Μακάρι να είμαστε εδώ, να είμαστε γεροί, δυνατοί και εγώ και εσείς και να τα ξαναπούμε όταν θα συμβεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραβάνη.
0: Και εγώ ευχαριστώ, καλά. Κύριε Κυρκυλή. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κλείσαμε. Φεύγουμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Σπύρος Μάλης. Καλό πρωί σε όλους.

0: Ακούστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες.

Μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
9: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
10: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
11: Όλα σε ένα σημείο.
10: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
12: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
13: Α 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
1: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad, Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.

0: τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
7: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία.

0: υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

0: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα,
0: από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: μα σύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Δόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε

0: Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιλώντας στην ιστοσελίδα News 24/7, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός είχε εξ αρχής τονίσει πως στόχος της κυβέρνησης δεν ήταν το μέτρο αυτό να παραμείνει για πάντα. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13ης σύνταξης, επικαλούμενος το υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Άφησε όμως ανοιχτό το επίδομα που καταβάλλεται τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες του Αιγαίου και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον του Ιράν, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ, μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Παναγούλη από το ύψος της οδού Αγίου Δημητρίου στην περιοχή του Χαλανδρίου. Ευχές στη Μαντόνα για τα 68 γενέθλιά της απέστειλε μέσω Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στη χώρα μας. Η βασίλισσα της Pop γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, ενώ επισκέφθηκε και άλλους προορισμούς όπως την Πάτμο και τα Μετέωρα. Στην ανάρτηση, το Πρωθυπουργός καλεί τη Μαντόνα να έρθει στην Ελλάδα και του χρόνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Κόφενεν, σε ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Ρεβάν στην ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγηθήκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Face του Europa League in Όφη, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο επικοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς, και εδώ η άνεμη ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός, την Κυριακή το

0: μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές διαπεριοτικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο, 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Και είναι 8 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ. Είναι Παρασκευή, 21 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ είμαστε μαζί με τον Γιώργο Βραχνό. Απέναντί μου ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Πέτρος Κυρκυλής στην επιμέλεια της παραγωγής και το συντονισμό της εκπομπής. Και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, που απαντά στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε επίσης επικοινωνία από την ιστοσελίδα μας, αν επιθυμείτε, skyradio.gr είναι η σελίδα μας, όπου εκεί βλέπετε, διαβάζετε το πρόγραμμα του Sky 100,3, ακούτε ή ξανακούτε αγαπημένες σας εκπομπές, και εννοείται ότι υπάρχει επιλογή, πες την άποψή σου εκεί, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε, και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία και από τα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, το X και το Instagram θα με βρείτε, Ανδρίτσος είναι οι λογαριασμοί, για να τα λέμε και από εκεί. Τελειώνει σιγά σιγά ο Αύγουστος, μπαίνουμε στο τελευταίο του δεκαήμερο, είναι η μέρα επιστροφής για εκείνους οι οποίοι έλειπαν το προηγούμενο διάστημα, είναι η μέρα αναχώρησης για εκείνους που εργάζονταν και τώρα ήρθε η σειρά τους να φύγουν. Σε κάθε περίπτωση, κόσμος πάει και έρχεται στα λιμάνια, πλην όμως εννοείται και οδικός αλλά και αεροπορικός, αλλά μιλώντας για τα λιμάνια, το λέω αυτό επειδή έχει τη σημασία του, πλέον δεν έχεις καιρικές συνθήκες που να εγκυμονούν κάποια ανησυχία, θα φύγει, δεν θα φύγει το δρομολόγιο, τι θα κάνουμε με το πλοίο. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες όσον αφορά τους ανέμους και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, και γενικότερα αυτό το μόνο που μας απασχολεί είναι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα μου πείτε, Αύγουστος είναι, κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι.
0: Θα ήταν οξύμορο να μην συνέβαινε αυτό, έτσι.
1: Είναι αλήθεια ότι έχουμε περάσει ένα καλοκαίρι υπέροχο μέχρι τώρα θερμοκρασιακά σε σχέση με αυτό που έζησαν οι κάτοικοι της Δυτικής Ευρώπης. Ναι. Στο Παρίσι, για να καταλάβετε, 40 βαθμούς είχε πάει δύο φορές τα 100 χρόνια και πέντε φορές, και πήγε δύο φορές φέτος. Ναι. Έχουν ζήσει πολύ ισχυρούς καύσονες. Τώρα τα δικά μας θα ανέβει λίγο θερμοκρασία και σήμερα.
0: Πριν πάμε στα δικά μας.

0: μας, το γεγονός ότι είχε πολύ ζέστη στην κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη, αυτό ήταν που μας προφύλαξε, ναι, εμάς από πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει γενικά ότι όταν έχει ζέστη στη Δυτική Ευρώπη ισχύει αυτό, έχουμε δροσιά εμείς, ναι, και όταν έχουμε ζέστη εμείς εκεί έχουν δροσιά. Νομίζω στην Αγγλία τώρα είχε πέσει αρκετά η θερμοκρασία,
0: ναι,
1: θα ανέβει πράγματι η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, θα είναι η τελευταία ζέστη του καλοκαιριού. Τελειώνει και το καλοκαίρι βέβαια. Πάντως θα είναι παραταταμένη, αυτό είναι το κύριο γνωρισμά της, αλλά θα είναι ήπια. Να πω τα νούμερα. Τα νούμερα βέβαια είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες, γιατί ρόλο παίζουν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες στα αστικά κέντρα, εκεί που είναι το πολύ τσιμέντο, σιγά σιγά θα ανεβαίνουν. Οι μέγιστες λοιπόν στην Αθήνα σήμερα θα είναι 36-37 και οι επόμενες μέρες θα είναι 38 βαθμούς, εκεί νομίζω είναι το ταβάνι για την Αθήνα, αλλά το 38 θα είναι για πολλές ημέρες μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Άρα καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά και η ελάχιστη θα ανέβει, θα πάει 26, δεν ξέρω, θα πάει 27. Οπότε και το απόγευμα λίγο θα καταλαβαίνουμε ότι έχει λίγο πιο πολύ ζέστη. Τώρα για τη χώρα, σήμερα έχουμε μέχρι 38 βαθμούς στα θερμόμετρα. Θα έχει ζέστη και σε Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά, τα κλασικές περιοχές δηλαδή. Θα φτάσει όμως και 39 αύριο μεθαύριο. Τώρα την Κυριακή μπορούμε να δούμε και κάπου 40. Και οι Σέρες για παράδειγμα είναι υποψήφιες, ή οι περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν είναι η ζέστη που θα θυμόμαστε για πολύ, δηλαδή ότι έκανε ζέστη φέτος, γιατί η συνολική εικόνα του καλοκαιριού είναι καλή.
0: Ναι. Είμαστε μέσα στον ορισμό του καύσωνα,
1: είμαστε οριακά
0: στις υψηλές θερμοκρασίες, σε πολύ ζέστη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο στον οριακά. Για ποιο, τι θέλω να πω, άλλοι ορισμοί ξεκινάνε τον καύσωνα από 37. Οι ορισμοί σε κάθε χώρα είναι διαφορετικοί.
0: Ναι,
1: τώρα εδώ υπάρχει ένας ορισμός, είχε δώσει ο κ. Γιακόπουλος πριν από 30-35 χρόνια, είχε χρησιμοποιώντας άλλα στοιχεία, αλλά δεν ξέρω, το 37 μην είναι λίγο φέτος, μην είναι λίγο με τα χρόνια δηλαδή, είναι λίγο. Εγώ θα προτιμούσα το 38 να είναι το όριο. Οπότε αν πούμε ότι το όριο είναι 38 για πολλές περιοχές, οριακά το καλύπτουμε, αλλά για λίγο θα το ξεπεράσουμε. Οπότε να πούμε ότι είναι οριακά ένας καύσωνας.
0: Οπότε θα έχει και κατά τόπους βοριαδάκι.
1: Ναι, βοριαδάκι αυτό στο Αιγαίο θα δροσίζει, γιατί κάποιες φορές με την εγκρασία στο Αιγαίο, δηλαδή στις Κυκλάδες για παράδειγμα, έχει 32 βαθμούς. Αλλά αν δεν φυσάει καθόλου το 32, η αίσθηση είναι πολύ παραπάνω. Θα έχει ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο όμως, στα 5 με 6 μποφόρ σήμερα, αύριο 4 με 5 και οριακά στα Δωδεκάνησα 1-6. Κυριακή θα ξαναφτάσουμε στα 6 και Δευτέρα μπορούμε να φτάσουμε και στα 7 μποφόρ. Άρα θα φυσάει ένα βοριαδάκι, στα υπηρετικά θα είναι πιο πολύ ζέστη, σε περιοχές βέβαια μακριά από τη θάλασσα, και το 37-38 που είπαμε στην Αθήνα δεν είναι βέβαια και τα παραθαλάσσια του νομού, είναι για το κέντρο της πόλης, αυτονόητο. Κάποια στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια για παράδειγμα, που υπήρχε ένα ιστορικό σταθμό σε μία από το 50, είχε ζέστη, ανέβαινε και μόλις έφτανε η θαλάσσια άβρα από τη θάλασσα, γιατί έφτανε και εκεί 11-12, σταμάτησε η άνοδος θερμοκρασίας.
0: Οπότε είναι το φυσικό κλιματιστικό,
1: ναι,
0: που λέτε.
1: Κάπως, ναι, η θαλάσσια άβρα δημιουργεί μια ευχάριστη κατάσταση στα παραθαλάσσια.
0: Οπότε υπομονή μέχρι πότε να έχουμε για αυτές τις θερμοκρασίες?
1: Μέχρι Τετάρτη σίγουρα. Νομίζω την Πέμπτη με βοριά που θα ενισχυθεί. Νομίζω καλύτερα να είναι αυτή η ζέστη όπως είναι τώρα, παρά τα 7-8 που είχαμε για όσους φύγανε την προηγούμενη εβδομάδα πριν από. Που είχε και τους φωτιές βέβαια, αλλά οι άνθρωποι στα πλοία, ειδικά αυτοί που δεν ξέρουν από πλοία από Αιγαίο, ενώ για τους τουρίστες, δυσκολεύτηκαν.
0: Δυσκολεύτηκαν πολύ. Την περίοδο του 15 Αύγουστου και πριν από το 15 Αύγουστο το καλύπταμε αυτό ούτως ή άλλως και στην τηλεόραση του Sky, όντως, και τα απαγορευτικά εννοείται και η ταλαιπωρία.
1: Καλύτερα που... να έχει λίγο ζέστη και 5-6 στον Μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας έδωσε και την αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Ένα μικρό κύμα ζέστης είναι, υψηλών θερμοκρασιών θα περάσει. Εννοείται πάντως ότι πρέπει να προφυλασσόμαστε, και ιδιαίτερα απευθύνομαι σε εσάς που ενδέχεται να αντιμετωπίζετε και κάποια προβλήματα υγείας ή γενικότερα να είναι και ζητήματα που μπορεί να λειτουργήσουν επιπρόσθετα. Προσοχή για τα επόμενα 24 ώρα. Δεν εννοείται χωρίς πανικό, χωρίς άγχος, χωρίς υπερβολικό στρες, γιατί το βλέπω. Καλλιεργείται, ξέρετε, είναι και αυτός ο πειρασμός να πάρει ο άλλος 5 κλικ παραπάνω και να βάλει και ένα τίτλο παραπάνω και να το μεγαλοποιήσει. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και εμείς, οι επαγγελματίες της ενημέρωσης, πρέπει να σκεφτόμαστε και εκείνους εκεί έξω που μας ακούν, που μας διαβάζουν, που μας βλέπουν, και μπορεί να μπουν αυτοί οι άνθρωποι σε συνθήκες υπερβολικού στρες εξαιτίας ακριβώς κάποιων ίσως υπερβολικών εκτιμήσεων. Γι' αυτό εδώ στον Sky τα σταθμίζουμε όλα, τα βάζουμε όλα στο επίπεδο τέλος πάντων που δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα, και από εκεί και πέρα όλοι πορευόμαστε για το καλύτερο. Τώρα, στάτη επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, αυτό το πρωινό

Παρασκευής, βλέπω και εδώ στο sky.gr, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σελίδα μας σε όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε σε έναν οικονομικό πόλεμο πολύ μεγάλου βεληνικούς που ετοιμάζεται να εξαπολύσει κατά του Ιράν, ένας οικονομικός πόλεμος που θα περιλαμβάνει και τα κράτη εκείνα με τα οποία συναλλάσσεται το Ιράν και έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί του, και αυτό μιλάμε ούτε λίγοτε πολύ για 9 κράτη τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο. Εν προκειμένου είναι η Σαουδική Αραβία, είναι το Πακιστάν, είναι πάνω και κυρίως πάνω απ' όλα είναι η Κίνα. Η Κίνα που έχει και πολύ υψηλό κύκλο συναλλαγών με την Τεχεράνη, το Πεκίνο. Οπότε εδώ πέρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέα δεδομένα και μένει να δούμε αν κάτι τέτοιο θα εφαρμοστεί και σε ποιο βαθμό θα εφαρμοστεί, διότι και ο πρόεδρος Τραμπ πολλές φορές εξαγγέλει, βγαίνουν διάφορα, κυρίως μέσα από τα Truth Social, το κοινωνικό δίκτυο του Τραμπ, αλλά από εκεί και πέρα στην εφαρμογή τελικά δεν επιβεβαιώνονται όλα αυτά. Πλην όμως και μόνο η αναγγελία μιας τέτοιας πρόθεσης από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών είναι σκηνά με τα οποία συναλλάσσεται το Ιράν και έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί του, και αυτό μιλάμε ούτε λίγοτε πολύ για 9 κράτη τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο. Εν προκειμένου είναι η Σαουδική Αραβία, είναι το Πακιστάν, είναι πάνω και κυρίως πάνω απ' όλα είναι η Κίνα. Η Κίνα που έχει και πολύ υψηλό κύκλο συναλλαγών με την Τεχεράνη, το Πεκίνο. Οπότε εδώ πέρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέα δεδομένα και μένει να δούμε αν κάτι τέτοιο θα εφαρμοστεί και σε ποιο βαθμό θα εφαρμοστεί, διότι και ο πρόεδρος Τραμπ πολλές φορές εξαγγέλει, βγαίνουν διάφορα, κυρίως μέσα από τα Truth Social, το κοινωνικό δίκτυο του Τραμπ.

0: Διότι και ο πρόεδρος Τραμπ πολλές φορές εξαγγέλει, βγαίνουν διάφορα, κυρίως μέσα από τα Truth Social, τα κοινωνικά, το κοινωνικό δίκτυο του Τραμπ, αλλά από εκεί και πέρα στην εφαρμογή τελικά δεν επιβεβαιώνονται όλα αυτά. Πλην όμως και μόνο η αναγγελία μιας τέτοιας πρόθεσης από πλευράς ΗΠΑ είναι σίγουρο ότι πυροδοτεί περαιτέρω την αστάθεια και μιλάμε για τις αγορές και ιδιαιτέρως για τη τιμή του πετρελαίου, για το Brent. Μόλις άνοιξα τώρα εδώ τα δεδομένα στην ιστοσελίδα, στο Trading Economics, να λέμε και τις πηγές, είναι λίγο κάτω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, πλην όμως υπάρχει σημαντική αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και γενικότερα το βλέπουμε αυτό και, και στις Αγγλίες. Το άλλο ζήτημα που εννοείται ότι παραμένει στην κορυφή της προσοχής εδώ στην Ελλάδα έχει να κάνει με αυτές τις απειλές της Άγκυρας, που σε πρώτο χρόνο ακούσαμε τον υπουργό, τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εδώ στη χώρα μας, να λέει η Άγκυρα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ για να κάνεις χωροταξικό για τις ΑΠΕ πρέπει πρώτα να μας ρωτήσεις, γιατί τα εδάφη για τα οποία μιλάς και αποφασίζεις είναι εδάφη τα οποία εμείς αμφισβητούμε την κυριαρχία τους, το ποιος θα έχει και ποιος ασκεί κυριαρχία επ' αυτών. Κάτι ανάλογο είχαν πράξει και με αφορμή το χωροταξικό για τον τουρισμό. Πλην όμως και αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη και την καταγράφει και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, είναι ότι την ίδια ρητορική με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας την επαναλαμβάνει και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και μάλιστα τονίζει, και να καλημερίσω στη γραμμή τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγων, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τονίζει λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, κύριε καθηγητά, την αποφασιστικότητά του, και το βάζω αυτό σε εισαγωγικά, για προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Κάτι τέτοιο ακούγεται και ως μία έμεση απειλή, κύριε καθηγητά.
1: Ήθιστε, κύριε Ανδρίτσε, το Υπουργείο Αμήνης κάθε χώρα δεν είναι κατά τι πιο σκληρό από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ έχουμε μία χωροθέτηση, η οποία σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ ως προς το Βόρειο Αιγαίο αφορά έκταση περίπου 1.740 κανονικών χιλιόμετρων, ενώ ως προς το Νότιο Αιγαίο 21.700 κανονικών χιλιόμετρων. Μιλάμε για τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις, όπου είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία έχει υπερβεί το όρο των χωρικών της υδάτων, μπαίνει στα διεθνή ύδατα και δεν φτάνει αυτό, δεν φτάνει ότι μέσα στα διεθνή, μπαίνει και στην δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα. Άρα λοιπόν έχει αποφασίσει να ανεβάσει τους τόνους, έχει αποφασίσει ότι δεν τη συμφέρει πλέον η τακτική των ήρεμων υδάτων, γιατί τονίζουμε ότι αυτό ήταν θέμα τακτικής, όχι στρατηγικής. Στρατηγική είναι μακροπρόθεσμη. Όλοι ξέραμε ότι αυτή η περίοδος θα έχει ένα χρονικό τέλος. Το χρονικό τέλος αυτό έχει επέλθει. Από εδώ και πέρα, με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, έχουμε όλο το χρόνο να σχεδιάσουμε την αντίδρασή μας, να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια και κυρίως εάν αποφασίσει η Τουρκία να κλιμακώσει, να ελέγξουμε εμείς αυτή την κλιμάκωση, να μην γίνει ό,τι έγινε στο παρελθόν, όπου η κλιμάκωση ήταν ανεξέλεγκτη και κατά βάση καθοδηγείται από την Άγκυρα.
0: Πώς μπορούμε να ελέγξουμε την κλιμάκωση? Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό?
1: Κοιτάξτε, στην ελληνική περίπτωση που η Τουρκία βγάλει μία ακτεωρό, ή ένα πλοίο του λιμενικού, θα πρέπει να βγάλουμε πλοίο του λιμενικού. Ναι. Θα πρέπει να βγάλουμε πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Συνεχεία, αν η Τουρκία προβεί σε αντίστοιχη κίνηση με πλοίο του πολεμικού ναυτικού, θα ανταποδώσουμε με πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Θα έχουμε δηλαδή πάντα τον έλεγχο της κατάστασης, γιατί στα Ίμια, όπως φαντάζομαι θυμούνται οι ακροατές, από ένα σημείο και μετά έχει χαθεί ο έλεγχος. Και βεβαίως σε κάθε σενάριο το οποίο θα υπάρχει, θα εκπονηθεί, θα υπάρχει και η κατάλληλη απάντηση. Γιατί πάντα για ενόπλες δυνάμεις λειτουργούμε το χειρότερο δυνατό σενάριο. Και να θυμάστε ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί τον πόλεμο. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι τι? Να επιτύχει ένα αποτέλεσμα εισάξιο με μια νίκη στον πόλεμο μέσω της άσκησης, αυτό που θα λέγαμε απλά bullying. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, διότι και το 87 Και το 96 οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είχαν το τακτικό πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης. Και ξέρουν οι Τούρκοι ότι δεν είναι απέναντί τους ούτε το PKK, ούτε ο Συριακός στρατός. Είναι συντεταγμένος στρατός

0: κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλών διεθνών οργανισμών. Αυτή την περίοδο είμαστε και μη μόνο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ταβάνι που μπορεί να πέφτει και η Μακωσή Άγκυρα για όσο διάστημα είμαστε, δηλαδή μέχρι τέλος του έτους, στον ΟΗΕ σε τέτοια κέρια θέση. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζονται ούτε βερμπαλισμοί ούτε ακρότες. Νυφαλιότητα, ψυχραιμία, σταθερή θέση και βεβαίως από εκεί και πέρα εθνική ομοψυχία. Να καταλάβουμε ότι στα εθνικά θέματα φοράμε όλοι μία φανέλα και δεν φορούμε κομματικές φανέλες.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι ούτως ή άλλως και ζητήματα αυτά που, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά δεν επιδέχονται διαφορετικών ερμηνεών. Την ώρα που μιλάμε για κυριαρχία, την ώρα που μιλάμε για ελληνική γη, όπου και αν αυτή βρίσκεται, στα Επιρωτικά, στα νησιά, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στην Κρήτη, οπουδήποτε και αν μιλάμε, μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για τα εδάφη μας. Πάντως, έχει ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε όσον αφορά την ισοδύναμη. Είναι μια απάντηση, έτσι, που πρέπει να επιλέγουμε σαν τακτική όσον αφορά τις προκλήσεις, γιατί είναι σίγουρο ότι και μέσα από το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα και προκειμένου και ο ίδιος Ερντογάν να μπορέσει να σταθεί στο εσωτερικό, να μπορέσει τέλος πάντων να δείξει ότι δεν είναι μόνο στη ρητορική αλλά είναι και στην πράξη, είναι αλήθεια ότι είναι ένα ενδεχόμενο που μπορεί να ακολουθήσει, έτσι, δηλαδή να πρέπει να δοκιμαστεί στο πεδίο και όλη αυτή η ανταπόκριση που πρέπει να έχουμε και εμείς σε ένα περιστατικό που μπορεί να αφορά το Καστελόριζο, μπορεί να αφορά οποιαδήποτε άλλη περιοχή, και εννοείται ότι πρέπει να είναι εκεί παρούσα η Αθήνα. Πάντως, χθες το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν αρκετά αυστηρό στην ανακοίνωσή του, κύριε καθηγητά.
0: Μίλησε με προλάβατε.
1: Για βάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους ισχυρισμούς.
0: Ακριβώς. Και τόνισε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί καταδεικνύουν την αιμονή της Άγκυρας σε αναθεωρητικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα, κανένα απολύτως, καθώς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και αυτό το δηλώνει η Αθήνα σε όλους τους τόνους. Από εκεί πέρα, η Άγκυρα έχει αποφασίσει προφανώς να προκαλεί και επί του πεδίου. Γι' αυτό και εμείς διαμορφώνουμε συγκεκριμένες στρατηγικές απόκρισεις, διότι προχθές η αλήθεια είναι ότι είχαμε 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Είχαμε 7 τουρκικά μαχητικά να εισέρχονται χωρίς άδεια στο ΕΦΡΑ Αθηνών, 2 εξ αυτών οπλισμένα, τα οποία συνοδεύονται και από ένα άλλο ζεύγος σε μια προσωμείωση αποστολής βομβαρδισμού, γεγονός που οδήγησε, όπως καταλαβαίνετε, σε άμεση εμπλοκή και αερομαχία με δικά μας μαχητικά αεροσκάφη στα ύδατα μεταξύ Λέσβου και Χίου. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η Άγκυρα έχει αποφασίσει να ανεβάσει τον πύχη της κλιμάκωσης. Θα πρέπει να είναι σε άμεση ετοιμότητα, όπως είναι το λιμενικό σώμα και η ελληνική εκτοφυλακή, να επέμβουν άμεσα. Mm-hmm. Αντίστοιχα, το πολεμικό ναυτικό πάντα είναι σε εκρήγορση και η πολεμική αεροπορία. Έχουμε πάρα πολύ ικανή στρατιωτική ηγεσία, η οποία θα δώσει με βέβαιο τις κατάλληλες πληροφορίες τους δύο των τεσσάρων εγώ ξέρω προσωπικά τους καμαθητές. Οπότε έχω προσωπική εικόνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όταν μόνο ως τώρα, γιατί δεν έχει τελειώσει η θερινή περίοδος, έχουμε 243 παραβιάσεις έναντι 49 την προηγούμενη χρονιά, mm-hmm. Μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Για λόγους συγκεκριμένους. Η Άγκυρα εκτιμά ότι αυτή τη στιγμή πρώτον είναι σε καλή διπλωματική θέση, γιατί έχει την διαπροσωπική σχέση που έχει ο κ. Έρντογαν με τον κ. Τραμπ. Θεωρεί ότι έχει ενισχυθεί από τις συμφωνίες της Μέκας, στην οποία θα ακουραστώ να το λέω ότι θα μείνουν στα χαρτιά, όπως όλες οι συμφωνίες μεταξύ μουσουλμανικών κρατών. Να θυμηθούμε την Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν συγκλίνοντα συμφέροντα μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας. Απλώς αυτό ήταν μια κίνηση περισσότερου εντυπωσιασμού και βεβαίως ενοχλείται σφόδρα mm-hmm. από τις κινήσεις ελληνικής διπλωματίας και στην Βόρεια Αφρική, στη Λιβύη, ενοχλείται το εξωτερικό πρόγραμμα και πιστεύει ότι επειδή θα έχουμε εκλογές σε λίγο, όπως και το Ισραήλ, είναι μια καλή περίοδος. Και αυτό είναι το σημείο που θέλω να σταθώ, κύριε Ανδρίτσε. Είναι το σημείο ναι. της συνεργασίας Ελλάδος-Ισραήλ. Ναι. Βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε κάτω στη Συρία mm-hmm. πώς αντέδρασε το Ισραήλ.
1: Σε πολύ υψηλούς τόνους. Χθεσινές δηλώσεις του Ισραήλ Κατς, που ουσιαστικά καταδίκασε τα όσα λέει ο Ερντογάν και ουσιαστικά μίλησε και απαξιωτικά, έτσι, για τον Τούρκο
0: Βεβαίως.
1: Πρόεδρο. Βλέπουμε ότι αυτό το μέτωπο, Ιερουσαλήμ με την Άγκυρα, παραμένει ζωντανό και υπάρχει κλιμάκωση και σε αυτό το επίπεδο.
0: Βεβαίως και σύμφωνα με πληροφορίες των Ισραηλινών πάντα, οι Τούρκοι αναπτύσσουν προϊόντα.

0: συγκεκριμένα αμυντικά και επιθετικά οπλικά συστήματα στη Συρία, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και ρωσικούς S-300 και τουρκικούς Χαϊσάρ Όμικρον, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουν την πρόθεση ακόμα και να προχωρήσουν σε μια απόπειρα κατάρριψης Ισραηλινού πολεμικού αεροσκάφους. Πάνε λοιπόν ένα βήμα παραπάνω. Οι Τούρκοι εκτιμούν ότι το Ισραήλ θα τολμήσει να αντιπαράθεσε σε μια χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Με όλα τα αυτά, εδώ μιλάμε για ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ. Έτσι, δεν μπορεί να δεχθεί το Τελαβίβ να αντικατασταθεί η παρουσία της Τεχεράνης και την παρουσία της Άγκυρας στη Συρία και να έχει ξαφνικά τους Τούρκους, οι οποίοι καθυβρίζουν τον εβραϊκό λαό, καθυβρίζουν τους Ισραηλινούς πολίτες, την Ισραηλινή πολιτική και στρατηγική ηγεσία, αν τους έχει στα σύνορά του.
1: Ακριβώς. Ναι, γιατί μόνο η Συρία μεσολαβεί, έτσι. Γιατί από εκεί και πέρα θα μιλάς για σύνορα Ισραήλ-Τουρκίας.
0: Ήδη οι Τούρκοι πατούν πόδι στη Συρία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο άξονας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Αθηνών, Λευκοσίας, Τελαβίβ, ενοχλεί την Τουρκία και γι' αυτό εμείς πρέπει να τον προασπίσουμε και να αποφύγουμε κάθε εμπριστική ενέργεια. Ένας μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη θέλει για το Παλαιστινιακό, αλλά καλώς ή κακώς το Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή ο εκπρόσωπος της Δύσης στην περιοχή. Είναι μια χώρα την οποία ζητήσαμε βοήθεια και για το θέμα των F-35, άρα ενέργειες όπως προπυλακισμοί Ισραηλινών τουριστών ή κυνήγοι από συλλογικότητες Εβραίων, Ελλήνων Εβραίων, όπως έγινε Θεσσαλονίκη και Ισραηλινών τουριστών, είναι καταδικαστές, είναι απορριπτές, πρέπει να τυχάνουν τις άμεσες αντίδρασης ελληνικής δικαιοσύνης για να μην έχουμε ως διακύβευμα της ελληνοϊσραηλινής σχέσης, ότι υπάρχει μια οδηγία δυστυχώς, η οποία δεν έχει φτάσει σε καμία από τους Ισραηλινούς προς τους τουρίστες τους να είναι προσεκτικοί στην Ελλάδα.
1: Ναι, και σε κάθε περίπτωση ένας τουρίστας που έρχεται από μια χώρα, σε καμία περίπτωση δεν είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησής του.
0: Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Ούτε όλοι οι Έλληνες πολίτες.
1: Είναι πολίτης, όπως για παράδειγμα ο Έλληνας πολίτης, έτσι που ταξιδεύει κάπου, δεν έχει να κάνει με το τι μπορεί να αποφασίζει μια ελληνική κυβέρνηση, αν κάποιος διαφωνεί, συμφωνεί ή αν του είναι αδιάφορο.
0: Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να προβαίνει σε έκνομες ενέργειες. Οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της χώρας αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και γι' αυτό εστιάζω ότι βλέπετε ότι οι Τούρκοι ανησυχούν, ενοχλούνται από αυτή τη συνεργασία. Άρα λοιπόν κάτι καλό γίνεται στο συγκεκριμένο τομέα.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή καλά, την καλημέρα. Μου ακούσατε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλόρα, τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγο. Εμείς θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθουν και τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Τον εξώστη.
10: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
9: Και σχολιάζεις τους πάντες.
10: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
9: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
10: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
11: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ενώπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σημείωσε πως τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες η Άγκυρα, η οποία συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ τους καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Έκλεισε σήμερα τα 117 η Βρετανίδα Έθελ Κέιτερχαμ, ο γυραιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ζει σε οίκο ευγυρία στο Σάρεϊ, γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1909. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και ακούγοντας και το τραγούδι που προηγήθηκε, να σας πω για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, 14 Σεπτεμβρίου. Βάλτε στο πρόγραμμά σας, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, είναι το μεγάλο ραντεβού κάθε φθινόπωρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια ξεχωριστή συναυλία φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Τα εισιτήριά σας τα προμηθεύεστε από το ticketmaster.gr. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Να σας πω, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι Μαζί Μπορούμε, λοιπόν, μεγάλη συναυλία 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.

0: Ένα ξεχωριστό μεγάλο αφιέρωμα στο Μάνο Λουίζο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, είναι πολλά και όλα έχουν το ενδιαφέρον τους. Γεράσιμος Τζιβράς που θέτει το ζήτημα για το πώς θα αντιδράσει η χώρα μας όταν, για παράδειγμα, βγουν τουρκικά αλλιευτικά να ψαρεύουν στο Αιγαίο, αν θα επαναληφθούν γεγονότα όπως είδαμε στην Κάσο αλλά και στα Ίμια, θυμάται ο Γεράσιμος Τζιβράς. Ο Ηλίας μας καλημερίζει από το Ήλιον. Ανταποδίδω και στον Σάβα Ιωαννίδη, ο οποίος σχολίαζε, λέγαμε πριν, για την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Ένας λέει πολύ ελαφρύς καιρός για καλοκαίρι σημαίνει έναν πολύ βαρύ χειμώνα. Θα το δούμε, θα δείξει. Θα δούμε και τα μερομήνια τι λένε. Δεν γελάνε εδώ πέρα. Αντώνης Ατζολέτος, Γιάννης Καντέλης. Περίμενα και μία αντίδραση. Θα δοκιμάσω την τύχη μου αργότερα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Χλαπάνας μας καλημερίζει από το βροχερό Μιλάνο. Από χθες το βράδυ πέσαμε στους 17 βαθμούς έξω και επιτέλους δροσιστήκαμε στο Μιλάνο τώρα. Από τα μέσα Μαΐου ζούσαμε με μέση θερμοκρασία τους 32-36 βαθμούς σε μια περιοχή που το κλιματιστικό στα σπίτια δεν είναι κάτι που το συναντάς εύκολα και παντού. Φέτος δεν έβρεξε καθόλου όλο το καλοκαίρι και δεν έκανε καμία πάυση στη ζέστη όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό, Παναγιώτη, διότι το πώς αλλάζει το κλίμα. Τώρα η Βίκη επίσης καλημερίζει. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και τον Παναγιώτη που με διορθώνει λεκτικά. Το λαμβάνω υπόψη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Μιχάλης από το Φάληρο το δικό του μήνυμα, όπως και ο Γιάννης. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ όλους. Τώρα, πώς το είχε πει, ήταν ο Κώστας Καραμαλής τότε που είχε καλωσορίσει το Γιώργο Σουφλιά και του έλεγε: Γιώργο, καλώς ήλθες στο σπίτι σου.
1: Σεφ, εδώ απέναντι έγινε.
0: Εδώ απέναντι.
1: Και φιλίας.
0: Μπράβο.
1: Ήμουνα.
0: Θύμισε μου χρονιά.
2: 2001. Δύο.
0: Είχε διαγραφεί ο Σουφλιάς.
2: Είχε διαγραφεί ο Σουφλιάς μαζί με Μάνο.
0: Μπράβο.
2: Σχορεμένο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Ανδριανόπουλο και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Και τότε η Νέα Δημοκρατία έκανε την μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου να καταφέρει το 2004 να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ σε εκλογές, όπως και έγινε, και ο Σουφλιάς συνέδραμε σε αυτή την
0: προσπάθεια. Οπότε η ατάκα τότε του Κώστα Καραμαλή είχε γράψει ιστορία. Το Γιώργο, καλώς ήλθες στο σπίτι σου. Εγώ λοιπόν θα το προσαρμόσω στο παραφράσω.
2: Τον ενέπνεε το Γιώργο, γιατί ήταν και το άλλο που είχε πει στον Παπανδρέου. Γιώργο, τη λαγό στη φτέρη αίσια, κακό του κεφαλιού του.
3: Έτσι, τι έχετε ζήσει και εσείς. Έτσι θέλω να ακούω ιστορίες από εσάς.
0: Οι γενιές οι δικές μας, Αντώνη, έχει περάσει. Λοιπόν, αφήστε. Ρε παιδιά, έχω κάνει σκηνοθεσία για το πώς θα σας υποδεχτώ. Και ήθελα να πω Γιάννη και Αντώνη, Αντώνη και Γιάννη, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο σπίτι σας, από την άποψη ότι από Δευτέρα και μετά από πολλά χρόνια έχουμε νέους ενίκους στο 10 με 11 εδώ στον Sky 100,3. Στον εξώστη, λοιπόν, το 2001 είχε υπονάτος Πέτρος Κυρκυλής, κάθισε και το ψάξε, το 2001 ήταν η ατάκα εδώ στο ΣΕΦ. Λοιπόν, στον εξώστη, από τη Δευτέρα, στις 10 το πρωί, παιδιά, σιδεροκέφαλοι, καλοτάξιδοι, τι άλλο λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στον Αντώνη.
0: Ο Αντώνης, κάτσε, ο Αντώνης έχει τα πρωτεία.
3: Επιτυχία είναι σίγουρα για τον Γιάννη.
0: Όπα, κάτσε, με έχετε μπερδέψει.
2: Κοίτα,
0: τι γίνεται τώρα, ποιος έχουμε πρωτεία, είμαστε πρώτος μεταξύ ίσων, τι γίνεται, πώς πάει.
2: Επειδή είμαστε πάλι, όπως είπε ο Αντώνης πριν, υπάρχει και ένας σεβασμός, πάντα δείχνουμε μεγαλύτερος, άρα ο Αντώνης έχει το σεβασμό μας.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, και αλφαβητικά, να το πάρεις το πράγμα, αλφα-αλφα, το συζητάμε.
0: Δεν πάει παραπάνω.
2: Δεν έκανε τζάμπα σκοπιές στο στρατό, επειδή κατευθείαν το όνομά του έβγαινε πρώτο.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι και αδικαιολογήτως απόνομος ταυτόχρονα.
2: Και ήταν και μία από τις εμπνεύσεις για τον τίτλο της εκπομπής. Τελευταία στιγμή μπήκε το εξώστης.
0: Ποιος το αποφάσισε αυτό?
2: Ήταν τα δύο Α, η ώρα του Αντώνη, είχαν πέσει διάφορα τέτοια στο τραπέζι.
0: Ναι, ναι. Στο πρότυπο δηλαδή της κυριακάτικης εκπομπής.
2: Ναι.
0: Η ώρα του Αντώνη με τον Γιάννη Καντέλη.
3: Κοίταξε, το βασικό ήταν να κάνει ο Γιάννης μια εκπομπή.
0: Ναι.
3: Οπότε έρχεται και μου λέει και στο γραφείο που καθόμασταν: Αντώνη, θες να είσαι μαζί μου σε αυτή την εκπομπή? Λέω: Γιάννη μου, δεν το συζητάω.
0: Οπότε,
3: άμα είμαι μαζί σου, αισθάνομαι μια ασφαλεία.
0: Όλα ξεκίνησαν δηλαδή από το θέλω του Γιάννη.
3: Ναι, εντάξει.
0: Και κατέληξε σε μια εκπομπή στον Sky 100,3.
3: Πρώτα την Κυριακή και μετά λέμε: Ας έχουμε κι εμείς ένα Σαββατοκύριακο, και ήρθαμε καθημερινές.
0: Λοιπόν, ξεκινάτε πάντως σε μια χρονιά, σε μια περίοδο, σε μια συγκυρία όπου είναι πάρα πολλές εξελίξεις. Το ζήσαμε και φέτος τον Αύγουστο, όπου δεν σταμάτησε η αντιπαράθεση, τα θέματα που έρχονταν.

0: ατζέντα ήταν συνέχεια γεμάτη. Ακόμα και η εβδομάδα του 15 Αυγούστου ήταν φούλο, ρε παιδιά.
1: Όχι. Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτή η τρέχουσα εβδομάδα ήταν λίγο που κάπως ηρεμήσαμε.
0: Σωστά. Γιατί... αλλά και πάλι ήρθε ο Ερντογάν με τα θαλάσσια πάρκα.
1: Ναι, γιατί παρατάθηκαν και λίγο, οι αρχηγοί φύγανε, κλέψαν μερικά μπάνια ακόμα. Με την ανοχή τους πήρανε και κάποια στελέχη μερικές μέρες διακοπές ακόμα. Και ουσιαστικά ασχολούμαστε με αυτό που ήταν το μεγάλο θέμα και θα το βρούμε μπροστά μας. Και ενδεχομένως επηρεάσει πάρα πολύ την πολιτική ατζέντα. Από εκεί και πέρα είναι η ΔΕΘ στο προσκήνιο. Αλλά επειδή όλα είναι ρευστά και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γράψει το Κοντέρ μετά τη ΔΕΘ και με αυτό θα κινηθούν, υπάρχουν και οι καχύποπτοι που λένε μήπως τελικά έχουμε και εκλογές. Υπάρχει και αυτή η μερίδα των πολιτικών. Σίγουρα όλα αυτά διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό τοπίο που ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ επίσημα μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, ακόμα και αν γίνουν τέλος Μαΐου. Και βεβαίως ένα κλίμα αρκετά τοξικό, δυστυχώς.
0: Ναι. Και σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους να εξελίσσεται η αντιπαράθεση, Γιάννη.
2: Κοίτα, έχουμε εκλογές αυτή τη σεζόν. Έχουμε, νομίζω, η οικονομία θα συνεχίσει και η ακρίβεια να είναι πρώτη συζήτηση. Έχουμε μπροστά μας τα ελληνοτουρκικά που νομίζω τώρα ξεκινάμε. Θα έχει πολλά και πυκνά γεγονότα, θα έχει πολλές ειδήσεις, θα έχει πολλά παρασκήνια, θα έχει πολύ ρεπορτάζ. Σε αυτά στοχεύουμε στην εκπομπή αυτή η οποία θα βγαίνει στον αέρα του Sky. Βεβαίως με πολλές συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές, από αυτούς που καθορίζουν τις αποφάσεις ή επηρεάζουν το τι συμβαίνει στην πολιτική ζωή και όχι μόνο. Και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το ωραίο αυτών των εβδομάδων που λες εσύ ότι έλειπαν οι πολιτικοί αρχηγοί, έλειπαν πολλά κορυφαία στελέχη, βγαίναν όμως πολύ απελευθερωμένα κάποιοι και χωρίς πολλή εμπειρία και έχουν δώσει πολύ υλικό και πολλές ατάκες.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Έχουν περάσει πολλές από αυτές και στα ψηλά και θα έχουμε ψωμάκι να είναι καλά οι άνθρωποι από Δευτέρα να σχολιάζουν και να πούμε.
0: Ρε παιδιά, αυτό ήθελα λίγο να το συζητήσουμε και μαζί. Και ήταν και ορισμένοι. Τώρα, εννοείται δεν θα πω όνομα τεπώνυμα, αλλά ρε παιδί μου εκτός γραμμής. Και το άκουγες και λες τώρα, όντως. Και έκανες και μια διευκρινιστική απάνω, έκανες μια ρελάνς απάνω σε αυτό που σου λέγε και το επιβεβαίωνε. Και λες, okay,
1: σου λέει καλοκαίρι, είναι ας και λίγο το σημαντικό. Ποιος θα με βλέπει. Ναι. Και οι αρχηγοί ενδεχομένως κάνουν και αυτοί τα μπάνια τους. Μπορεί να μην τις το πούνε, δεν θα μαντούν και πολύ. Ας πω και εγώ αυτό που πιστεύω πραγματικά. Ναι, ισχύει και αυτό.
2: Λέμε γύρω στην άλλη, πότε θα ξαναβγω εγώ, ας πω τι θέλω τώρα. Ευκαιρία είναι.
1: Είναι μια ευκαιρία και για τους πολιτικούς ενδεχομένως και αυτούς που κάποιοι δεν φαίνονται και πάρα πολύ μες στη χρονιά και νιώθουν και λίγο πιο αναπληρωματικοί να βγουν λίγο πιο μπροστά. Πάντως σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το όλο πολιτικό σκηνικό δεν έχει κατασταλάξει ακόμα και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είδαμε νέους παίκτες να μπαίνουν από την Άνοιξη και μετά τον Τσίπρα και την Καριστιανού, αλλά όλοι περιμένουν να δουν τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς και νομίζω ότι εκεί θα στραφούν πάρα πολύ τα βλέμματα, πόσο θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, πόσο θα επηρεάσει τα υπόλοιπα όμορα κόμματα.
0: Όλα δείχνουν ότι θα έχεις ανακοινώσεις από Αντώνη Σαμαρά το Σεπτέμβριο για ακόμα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον, δεν ξέρω, οι πληροφορίες κάπου εκεί συγκλίνουν.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Όχι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει στο παρατσάκ. Αν είναι δηλαδή να γίνουν οι εκλογές Μάιο-Απρίλιο, ο Γιάννης έχει το ρεπορτάζ. Εγώ λέω ότι πιστεύω. Θα το πάει μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί νομίζω έτσι το συμφέρει και έτσι πιέζει το Μητσοτάκη.
0: Ναι, και αυτό είναι αλήθεια. Ότι πλέον στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη, διάβαζα και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα που είχε ακριβώς γι' αυτό. Για τη διαχείριση Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πριν από οτιδήποτε άλλο, πες μας τη δική σου αίσθηση. Θα προχωρήσει ο πρώην Πρόεδρος στην ανακοίνωση κόμματος τώρα, Σεπτέμβριο?
2: Νομίζω τα ξαναζυγίζει. Δεν ξέρω αν θα είναι Σεπτέμβριος ή μες στο φθινόπωρο κάποια στιγμή. Νομίζω ότι ξαναζυγίζει το εξής, ότι όσο δεν υπάρχει στις δημοσκοπήσεις, δεν δημιουργεί πρώτον ένα συμπαγές ακροατήριο και κοινό υποστηρικτών. Και το άλλο που μετράνε είναι το εξής. Υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο όλο αυτό το διάστημα που κορυφώνεται. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, εκεί που κάποιοι το είχαν πάρει λίγο πιο ελαφριά αυτό το θέμα, έχουν αρχίσει τώρα να το μελετάνε πολύ περισσότερο και να αντιδρούν. Είναι ότι ο κ. Σαμαράς δουλεύει στο να προσεγγίσει πολλά στελέχη στο να φτιάξει λίστες εκλογικές και τα στελέχη προσεγγίζει είναι παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και δυσαρεστημένος από τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή ναι. Αυτοί οι οποίοι δεν θα συμπεριληφθούν, λέμε τώρα.
2: Ναι. Θα σου πω ένα παρασκήνιο. Όταν ο κ. Μητσοτάκης μέσα στο καλοκαίρι

0: και πολύ έντονη φημολογία.
1: Για να το πει, κράτα το.
2: Έλα,
1: μην τον ακούς Γιάννη, σε παρακαλώ. Κοίτα εδώ τώρα. Έλα, Γιάννη, μην το πεις, κράτα το.
2: Λοιπόν, θα μας αφήσεις να κάνουμε
0: για τη Δευτέρα. Τίζερ.
2: Αντωνή, σε
1: πω και εγώ μετά. Θα τα πούμε όλα τώρα.
2: Αυτό θέλουμε. Έλα, Γιάννη, κάνει την αρχή.
0: Ότι όσοι αντιπεριφερειάρχες θέλουν να υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να παραιτηθούν τώρα. Και μετά αυτό βγήκε και το είπε και σε μία εκδήλωση. Ο κύριος Σαμαράς έπαιρνε τηλέφωνο όσους γνώριζε και ήταν κοντά και τους έλεγε: δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε. Μαζί μπορεί να είστε υποψήφιοι χωρίς να παραιτηθείτε από την Περιφερειάρχη. Ήταν ένας τρόπος να προκεσυγείς ανθρώπους, γιατί ο άλλος είναι αντιπεριφερειάρχης. Θα κατέβει για υποψήφιος σε εκλογές. Δεν είναι σίγουρο, θα εκλεγεί βουλευτής. Αν δεν εκλεγεί, θα
1: αυτοί όμως δεν πιέζονται, δεν θέλουν να πάνε στην εκλογική τους περιφέρεια και να πούνε: εγώ θα κατέβω με το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Αυτοί ενδεχομένως θέλουν να γίνει το κόμμα γρήγορα.
0: Σωστά. Γι' αυτό έχουν αρχίσει και το ζυγίνουν που έλεγα πριν. Μήπως έρθει λίγο νωρίτερα και όχι να φτάσει κοντά σε εκλογές. Νομίζω το επικρατέστερο να γίνει πολύ κοντά σε εκλογές ήταν αν οι εκλογές γίνονταν το Σεπτέμβριο. Αυτό έφυγε από το τραπέζι, οπότε υπάρχει μια αναπροσαρμογή εδώ στον σχεδιασμό. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι. Το θέμα τώρα του Σεπτεμβρίου, επειδή αναφέρθηκε ο Γιάννης, είναι αυτό που, δηλαδή, η φήμη έφερε και επίσπευση ανακοινώσεων και από τον Αλέξη Τσίπρα και από τη Μαρία Καριστιανού. Μιλώντας τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε να ξεδιπλώνει, εγώ τη χαρακτηρίζω πάρα πολύ έτσι έξυπνη την καμπάνια, έτσι όπως την έχει καταστρώσει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί θες με την Ιθάκη στην αρχή, έτσι με το βιβλίο. Στη συνέχεια με τη συνέντευξη που παραχώρησε, που μεταδόθηκε σε τρία διαφορετικά μέρη. Τώρα με αυτή την τριλογία ντοκιμαντέρ, δημιουργεί γεγονότα. Είναι διαρκώς στον αφρό και για ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, θα μου πεις είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι.
2: Πλην όμως είναι ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Δηλαδή είναι δυσανάλογο το τμήμα που καταλαμβάνει η δημοσιογραφία.
1: Φαίνεται, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο αυτό με το δημιουργεί γεγονότα, γιατί φαίνεται ότι έχει δουλευτεί αρκετά όλο αυτό. Όλο το επικοινωνιακό. Και όλο αυτό η προσπάθεια τώρα με το πολιτικό ντοκιματέρ σίγουρα βγάζει έναν διαφορετικό χαρακτήρα εν ώψη ΔΕΘ. Που λέει ότι εγώ δεν θέλω να ανέβω πάνω με τοξικότητα. Θέλω να μιλήσω για την πολιτική. Ξεκίνησε με το βιβλίο και φαίνεται ότι η επιλογή του τελικά, γιατί αν θυμάσαι πριν το Μάιο και δύο μήνες πριν λέγαμε ότι το πάει από Σεπτέμβριο, η επιλογή του να πάει Μάιο του βγήκε. Λένε και οι συνεργάτες του. Γιατί του βγήκε? Γιατί καταρχάς καθάρισε το θέμα δεύτερη θέση. Πιστεύουν ότι εκεί δεν υπάρχει επιστροφή. Δηλαδή, αυτές οι πέντε μονάδες διαφορά που εμφανίζεται τώρα να έχει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν πιστεύουν ότι μπορεί να καλυφθεί. Το μεγάλο στοίχημα ποιο είναι τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα? Να έρθει από το Σεπτέμβριο και να δείξει ότι αυτό το 16-17% δεν είναι ταβάνι. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.
2: Να υπερκεράσει, γιατί... να γράψει δύο μπροστά.
1: Να γράψει δύο και ενδεχομένως να αρχίσει και σιγά σιγά να φθείρει τη Νέα Δημοκρατία. Αν και πιστεύουν ότι η μεγάλη φθορά της Νέας Δημοκρατίας θα εμφανιστεί όταν θα εμφανιστεί και το κόμμα Σαμαρά. Έστω και αν είναι 2-3 μονάδες, είναι αρκετές για να πέσει και κάτω από το 25%.
2: Αυτό είναι και το οξύμορο. Δεν είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Τσίπρας ποντάρει στον Σαμαρά προκειμένου να αναφθείρει τον Μητσοτάκη. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς λίγο σαν τρίγωνο, έχει το ενδιαφέρον του.
0: Και όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας πάντως, νομίζω θα συσπηρώνει και τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι τυχαίο ότι τον θέλουν και τον έχουν επιλέξει για αντίπαλο. Το λέγαμε πριν καν δημιουργηθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι θα ήθελαν έναν Τσίπρα απέναντί τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον έχουν πλέον. Μένει να δούμε πώς θα τον διαχειριστούν, ώστε και να συσπηρωθούν, αλλά να μην πάθουν και καμιά ζημιά στον δρόμο προς τις εκλογές.
2: Κοίταξε, αυτό είναι και έξυπνη τακτική από πλευράς Μητσοτάκη, διότι αν βάζοντας Ανδρουλάκη Τσίπρα να μαλώνουν, αυτό σημαίνει ότι κόβουν και γέφυρες. Οπότε και μετεκλογικά, έτσι, δηλαδή σε ένα ενδεχόμενο, λέμε τώρα, σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας Πασόκ Ελλάς, πλέον αυτό... Δεν ξέρω. Με τέτοιες διαχωριστικές που έχουν σκαφτεί, δεν νομίζω να μπορεί να έχει κάποια τύχη.
1: Καταρχάς, αυτό προϋποθέτει να είναι λίγο υψηλά τα νούμερα και των δύο. Και όχι μόνο του Αλέξη Τσίπρα, να είναι και του Νίκου Ανδρουλάκη. Βεβαίως, εγώ πιστεύω ότι ο αντίπαλος, ο πραγματικός αυτή τη στιγμή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν είναι ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά κοίτα πόσο διαφορετικά λειτουργήσαν τα πράγματα. Γιατί από τη μία έκανε αυτή την κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας νωρίς και φαίνεται μέχρι στιγμής ότι το βγήκε, εκτός αν το Πασόκ κάνει μια επανάκαμψη και το δρόμο από το Σεπτέμβριο να ανεβαίνει. Οι ίδιοι το πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Πόσο δεν βγήκε αυτό στη Μαρία Καριστιανού.
2: Ναι.
1: Γιατί όλοι την είχαν προειδοποιήσει. Ακούγαμε τότε ότι μην το κάνεις νωρίς ενδεχομένως να καείς, και βλέπουμε ότι εκείνα τα δυνητικά ποσοστά του 25%.

0: 30% δεν υπήρξαν ποτέ και κάποιοι αναρωτιούνται αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές αν πάμε Μάιο, με το κόμμα να φιλορροεί και να φεύγουν στελέχη τα οποία τα είδαμε στην πρώτη γραμμή όταν παρουσίασε το κόμμα.
1: Και με βαρύτατες καταγγελίες, έτσι, ναι. Βαρύτατες καταγγελίες, προσωποκεντρικό
2: στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Το Μάιο υπήρχε ένας υπουργός, ναι. Ο οποίος είναι πολύ καλός εκλογολόγος, ο οποίος ένα πηγαδάκι μας είχε πει τότε Μάιο, θυμίζω, ότι η Καριστιανού δεν θα μπει στη Βουλή ακόμη και αν κατέβει σε εκλογές. Τότε φαινόταν σε όλους περίεργο. Ρυψοκίνδυνη πρόβλεψη. Πόσο κυλάει ο χρόνος, πλησιάζουμε στη δική του πρόβλεψη. Και όχι σε αυτό που βλέπαμε τότε.
0: Τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
2: Θα πούμε τη Δευτέρα ποιος ήταν.
0: Με τρόμαξε, θα το έλεγε τώρα.
1: Από τι αρχίζει. Από τι αρχίζει.
0: Τελειώνει σε σίγουρα το ρομπάτι. Ναι. που ήταν γύρω στο 10% κοντά στο Πασόκ και είχε πέσει η ελληνική λύση και η πλεύση ελευθερία στα τάρταρα. Ναι. Και σιγά σιγά έρχεται και διορθώνεται όλο αυτό με την μπλε, με την ελπίδα για τη δημοκρατία να είναι σε άλλα ποσοστά.
1: Ολοκληρώνοντας τώρα αυτήν την ακτινογραφία του, των κομμάτων, Αντώνη ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι έχουμε να πούμε. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως, ανακοίνωσαν τομεάρχες και ο καθένας ανέλαβε από τρεις τομείς. Ναι. Θα μου πεις.
0: Δεν βγαίνει αλλιώς.
1: 10 έχουν μείνει.
0: Από 47-10. Ναι. Εντάξει, κανείς δεν περίμενε στην εξέλιξη έτσι. Ναι. Από 47-10.
1: Η Όλγα Γεροβασίλη από Δευτέρα χαράζει το δικό της δρόμο.
0: Βουλή, ναι. Οπότε το τελεσίγραφο της Σιδούρου δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει 24 Δευτέρα. Τετάρτη έχει επίκαιες ερωτήσεις. Πέμπτη έχει νομοθετικό έργο. Άρα φαντάζομαι Πέμπτη να ανακοινωθεί η ανεξαρτητοποίησή της. Βεβαίως έχει καταφέρει κάτι μαγικό ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακόμα στο 1,5% και ασχολούμαστε μαζί του. Σωστά. Ασχολούμαστε μαζί του λόγω της Νίνας Κασιμάτη, λόγω της Όλγας Γεροβασίλη, λόγω ανθρώπων που φεύγουν, λόγω εντάσεων που ενδεχομένως θα δούμε μέσα και με τον Παύλο Πολάκη να έχει μια διαφορετική γραμμή από τη Ρένα Δούρου σε σχέση με τον Αλέξ Τσίπρα. Υπάρχει μια κινητικότητα, πιστεύουν ότι μπορούν να προσεγγίσουν ένα αριστερό κοινό όταν ας πούμε ο Αλέξ Τσίπρας βγάζει και λίγο δεξιφλάς μιλώντας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Για παράδειγμα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν στοχεύουν σε ένα 1,5% ακόμα να φτάσουν στο 3% και μετά στις δεύτερες εκλογές, εντάξει, εκεί θα τα δούμε. Αν υπάρξουν δεύτερες, έτσι.
1: Αν υπάρξουν. Υπάρξουν τέλος πάντων, δεν έχουμε και το χρόνο τώρα για να μην επανέλθουμε πάλι στο Πασό. Και θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δεύτερες εκλογές, γιατί εγώ το βλέπω να έρχεται. Να έχει ένα σκληρό διπολισμό και να προσπαθεί το Πασόκ να επιβιώσει σε αυτή την ιστορία. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάνε
0: πολύ
1: σε κάποιο έκτακτο συνέδριο κάτι, ίσως να επαναπροσδιορίσουν στρατηγική συνεργασία, γιατί έτσι όπως φαίνεται. Το πράγμα σε σκληρό διπολισμό το πρόβλημα θα είναι μεγάλο.
2: Μα λοιπόν, ο στόχος του Μητσοτάκη είναι να σαρώσει το Πασόκ όσον αφορά το κέντρο.
1: Ναι. Και για να κλείσουμε, Γιάννη, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί βλέπουμε τον Βελόπουλο να είναι σταθερά στα ποσοστά του, να διατηρείται πάρα πολύ καλά.
2: Η Ελληνική Λύση είναι το μόνο κόμμα το οποίο, Νίκο, δεν έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό ούτε από την κυρία Καριστιανού, ούτε από τη συζήτηση για το κόμμα Σαμαρά. Φαίνεται να κρατάει δυνάμεις για κάποιο λόγο, για αρκετούς λόγους, μάλλον στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Ναι. Αλλά φαίνεται να κρατάει δυνάμεις. Νομίζω τον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που θα τον αναδιαμορφώσει θα είναι ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Νομίζω θα επηρεάσει και τη φωνή λογικής και τη νίκη. Νομίζω δεν θα δούμε νίκη στις εκλογές. Να δούμε αν θα καταφέρει αυτός κάτι με τον κύριο Βελόπουλο. Νομίζω θα υπάρχουν και συγκοινωνούν τα δοχεία με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, μπαίνει και το ερώτημα. Θα είναι Σαμαράς και Λατινοπούλου στη Βουλή και Βελόπουλος. Θέλω να πω, είναι επάρκειες αυτοί οι δεξαμενοί για να μπουν τρεις σχηματισμοί με παρόμοια, θα έλεγα, παραπλήσια, έτσι, παραπλήσιες αντιλήψεις
2: τη για τα πράγματα. Τη φωνή λογική τη βλέπω πιο δύσκολη σε αυτή την εξίσωση.
1: Μάλιστα. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά και θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα, όπως και να το κάνεις, είναι πολιτική. Είναι τα προεκλογικά, είναι όλα τα θέματα και τα ζητήματα. Πρώτος ανεβαίνει ο Τσίπρας, 2 Σεπτεμβρίου,
0: παρουσιάζει το πρόγραμμα. Ξανανεβαίνει μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης 5-6. Ξανανεβαίνει 9 Σεπτεμβρίου συνέντευξη τύπου, 12-13 ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Πρέπει να ανέβει και μια τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Γιατί είναι τρία μέρη συνέντευξη στο NGR. Τρία μέρη το βιντεάκι τώρα. Πώς κάτι με το τρία πρέπει λίγο.
0: Μπορεί να είναι προγραμματισμένο για
2: να κάτσε.
1: Κάτσε όμως, είναι και η 3η του Σεπτέμβρη. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Ηράκλειο Κρήτης.
1: Ηράκλειο Κρήτης. Ακούγονται φωνές ότι δεν θα έπρεπε να γίνει εκεί, δεν πας για περιφερειάρχης Κρήτης, είσαι πρόεδρος κόμματος.
0: Η Κρήτη όμως ήταν το μεγάλο

0: και ο Πάσχος, ο Μαυραβέλης. Μας λέει και ο Πάσχος το πρωί στην εκπομπή στην τηλεόραση ότι μια ωραία ιδέα θα ήταν να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι? Γιατί 2 το μηνός ο Τσίπρας, 3 το μηνός το Καπάκι ο Ανδρουλάκης, ίσως, ξέρω εγώ, επικοινωνιακά να έδινε και κάτι άλλο.
1: Εκείνο
0: τώρα εμείς, εντάξει, να είχαμε να λέμε.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά μια χαρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία και πάλι, σιδηροκέφαλη. Από Δευτέρα εδώ, στον Εξώστη, κυρίες και κύριοι, 10 με 11 εδώ, στον Sky 100,3. Εμείς πάμε λίγο για μουσική ανάσα που λέει το ωραίο κλισέ.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Να σας αποχαιρετήσω για την ώρα όμως, διότι εκτάκτως απόψε θα είμαστε και στο ειδησογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στις 8 ακριβώς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγες ώρες αργότερα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Με όσους δεν τα πούμε το βράδυ, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία, ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας, καλημέρα σας.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, Καβάλα, 8 και 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων.
12: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88.
13: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
14: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότητα.

0: Ευρώπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το καλαμπάκι δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφή Ιωαννίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Δόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε

0: πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
0: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
0: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει.
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό.
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
7: Black Dog.
10: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Αλφα 88,6. If you don't like

0: με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Πινακότη, πινακότη,
7: πινακότη,
6: από τα άλλο μου ταύτη.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην

0: οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη, Καβάλα, 8 και 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
9: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
10: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
9: Στην ποιότητα των κρεάτων.
10: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
9: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
10: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
9: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.

0: Έλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του. Αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17.

0: ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κρυθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: ευρώ το πετρέλαιο.
1: Διαρωτώνται τι μπορεί να είναι καλύτερο ή χειρότερο πια για αυτή τη νέα περίοδο που μπαίνουμε με τον οικονομικό στραγγαλισμό και την οικονομική συντριβή του καθεστώτος που επιδιώκει τώρα η Ουάσιγκτον.
2: Από 1η Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση 30% στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και του αργού.
0: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρσυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και πριν προχωρήσουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας, να δούμε το θέμα με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες 2-3 ημέρες. Υψηλές θερμοκρασίες τέτοιες

0: που φλερτάρουν με τον καύσωνα σε μια δοκιμασία για όσους τουλάχιστον έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού και πάλι την πυροσβεστική, υψηλά επίπεδα ξηρασίας. Ο Αύγουστος, οι θερμοκρασίες τον Αύγουστο συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος μίλησε στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος.
1: Δυστυχώς, οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες θα ευνοούν αυτό το φαινόμενο, διότι θα πρόκειται να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους, χαμηλή σχετική υγρασία. Θέλουμε λοιπόν να μην υπάρχει καμία έναρξη πυρκαγιών, ιδιαιτέρως από αμέλεια. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε με βάση τα επιχειρησιακά μας δεδομένα λένε ότι από αρχές του χρόνου έχουν συλλεφθεί στα όρια φτώφορης διαδικασίας 308 πολίτες, 272 από αμέλεια, 36 από πρόθεση.
0: Και πριν προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη δισογραφία, θα μεταφερθούμε και στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί είναι η Μέρη Τούμπα, υπό αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες που μόλις ακούσατε. Γεια σου, Μέρη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και προς το παρόν, να σου πω, δεν είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Μας βρίσκεται στην παραλία του Αλίμου.
0: Α, ακόμα καλύτερα.
2: Ακόμα καλύτερα για όσους είναι εδώ. Ακόμη χειρότερα για εμάς που είμαστε με τα ρούχα. Καταλαβαίνεις
0: ναι,
2: τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
2: Αλλά...
0: Ναι.
2: Εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο στην παραλία και Έλληνες και πολλοί. Συγγνώμη, έχασα το ακουστικό. Έχει πολλούς και Έλληνες και τουρίστες που έχουν έρθει εδώ. Πάνε και στην οργανωμένη πλευρά της παραλίας, αλλά και στην ανοργάνωτη. Και πολλοί έχουν μάλιστα μαζί τους και ομπρέλες, καρεκλάκια.
0: Λογικά οι παραλίες της Αττικής συγκεντρώνουν τώρα τον κόσμο που δεν μπορεί, έχει επιστρέψει από τις διακοπές ή δεν κατάφερε να φύγει. Οπότε αυτές τις 2-3 ημέρες και με την πολύ ζέστη θα βρουν καταφύγιο εκεί.
2: Αυτό. Εμείς μιλήσαμε και με κάποιους. Ναι, που γύρισαν από τις διακοπές τους και λένε αφού έχει ανέβει τόσο η θερμοκρασία και αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, μια ανάσα δροσιάς ήρθαν να την πάρουν εδώ στην παραλία. Αύριο και μεθαύριο θα ξεκινήσει να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο η θερμοκρασία. Τώρα εδώ λέει ότι είναι περίπου στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Μια χαρά είναι. Οι αυριανές μεθαυριανές θερμοκρασίες θα φλερτάρουν με θερμοκρασίες σε καύσωνα. Βλέπω, Μέρη, ότι άρχισες από τα εύκολα, τα δύσκολα τα άφησες για μετά.
2: Ναι, είπα να περάσω από το.
0: Πρώτα από την παραλία και μετά κέντρο.
2: Και μετά να κάτσουμε στο κέντρο μαζί με όλους τους υπόλοιπους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Και επιστρέφουμε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε μέσω του ηχητικού αποσπάσματος που ακούσατε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Φαίνεται λοιπόν πως το οικονομικό επιτελείο τακτοποιεί και τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ψηλά στην ατζέντα του οικονομικού επιτελείου, καλά το είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το είπε σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το είπε με. Έδωσε 2-3 λεπτομέρειες ακόμα και ο κ. Μαρινάκης, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι? Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά. Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτησα, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
0: Και ευθύς αμέσως στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου που όλες αυτές τις ημέρες και τις επόμενες νομίζω το έχει στραμμένη την πηξίδα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Έχει διαφορετικούς λόγους, όχι εργασιακούς πάντως, να γνωρίζεις.
0: Σωστό.
4: Ναι, νομίζω ότι μπήκε μία επιπλέον πινέζα σε αυτό το στίγμα των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς βέβαια να γίνουμε εις βάθος σοφότεροι από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όμως, με δεδομένο ότι ο κύριος διορίζεται το ταβάνι, διότι ο κύριος Μαρινάκης έδειξε τι έχει στην τσέπη της αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, είπε ότι ο διαθέσιμος φόρος είναι κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο. μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και όχι εφάπαξ παροχές. Ως εχμές, εγώ ξεχωρίζω το σήμα για τις αλλαγές στα τεκμήρια που το λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και πολύ εγκαίρως εδώ από τον Sky. Σταδιακά πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια, είπε χαρακτηριστικό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσο αποδίδουν δηλαδή τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, με τον Παύλο Μαρινάκη μάλιστα να υπενθυμίζει και τη χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγους

0: μήνες. Άφησε ανοιχτό το παράθυρο, δεν επιβεβαίωσε ούτε και έκλεισε βέβαια το σενάριο πρόσθετη στήριξη των συνταξιούχων. Μένει να δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί. Όπως επίσης, ανοιχτό παράθυρο άφησε και για ένα νέο πρόγραμμα που να αφορά στη στήριξη των οικογενειών και όχι μόνο για την στεγαστική κρίση. Μακάρι να υπάρξουν οι πόροι, δείχνοντας βέβαια παράλληλα ως βασικό πρόβλημα τα κλειστά ακίνητα. Τώρα πέρα και έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις που έδωσε, η συνέχεια, η επέκταση της εμβέλειας του μηνύματος που εξεπέμψε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών για τις τουρκικές προκλήσεις. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα και έφερε μάλιστα μια χαρακτηριστική παρομοίωση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με αυτές τις κινήσεις η Άγκυρα μοιάζει με έναν δρομέα που τρέχει μόνος του και στο τέλος παίρνει μόνος του και το μετάλλιο. Και ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα. Στο πολιτικό πεδίο, δε, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή προδιαγράφεται ως βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης στον δρόμο προς την κάλπη της άνοιξης του 2027. Ο κ. Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος ότι κανένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμεληταίος. Έβαλε όμως και το όριο ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να συγκρίνεται μόνο με τη διακυβέρνηση Τσίπρα. Αν συμβεί αυτό, έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Μας είπε και στα τα υπόλοιπα θέματα, στα εθνικά θέματα και της εγχώριας πολιτικής κοινής, τα οποία αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτή τη συνέντευξη στο News 247 που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης. Εμείς θα επιστρέψουμε στο πεδίο της οικονομίας, γιατί σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομικών, ήταν στον Αντένα.
2: Ήδη διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ανακούφισης των πολιτών. Τα περιθώρια που θα προκύψουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικά. Οι μικρομεσαίοι είναι στο ραντάρ του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, από τη στιγμή που τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής αποδίδουν και οριμάζουν, προφανώς υπάρχουν περιθώρια. Εμείς λέμε λοιπόν, στρατηγικά προσεγγίζουμε τα προβλήματα, όχι ευκαιριακά, όχι ακοστολόγητα.
1: Και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς και οι κύριοι Πανάς και Δρίτσας, ο κύριος Πανάς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Sky, ο κύριος Δρίτσας στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, επίσης στον Sky και είπαν...
3: Ένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμεληταίος. Υπάρχει λοιπόν τώρα μια προσπάθεια από τον κύριο Τσίπρα, κυρίως με ομιλίες ή μονολόγους, τέλος πάντων από τον ίδιο, να ξαναγράψει την ιστορία. Ένα αφήγημα τώρα που βλέπουμε να διακινείται από τον ίδιο για κάποια μέσα που λειτουργούν ως συμπληρωματικά για εκείνον, ότι ζούσαμε καλύτερα το 2019. Έχουμε αρχίσει και το διαβάζουμε αυτό. Καθόμουν και έβλεπα το να συγκρίνουμε δύο εντελώς ανώμια μεγέθη μεταξύ τους, προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών. Το 2019 η χώρα μας είχε 38% ανεργία των νέων και 22% ανεργία των γυναικών.
4: Νομίζω ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος όλο αυτό το χρονικό διάστημα και η επιλογή της κυβέρνησης να μην κινηθεί οριζόντια κατ' εμάς με μέτρα τα οποία θα έχουν άμεση επίπτωση εν πάση περιπτώσει στην αγορά αλλά και στις μεγάλες έτσι αλυσίδες τροφίμων οι οποίες και αυτές πρέπει με τον ένα με τον άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα αποσπασματικά μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
5: Το βασικό πρόβλημα με την κυβέρνηση και με τα μέτρα τα οποία παίρνει γενικά με την αντίληψη του πώς λειτουργεί το κράτος είναι όχι απλά η αποσπασματικότητα, είναι η πραγματική αδυναμία να συγκρουστεί με τις συνθήκες που δημιουργούν την αύξηση των τιμών, με τις συνθήκες που δημιουργούν την εσχροκέρδεια, με τις συνθήκες που δημιουργούν αυτό που βιώνει καθημερινά ο καταναλωτής, ο πολίτης στο νοικοκυριό, όπου στα μισά του μήνα, στις 20 του μήνα, ο μισθός τελειώνει και η δυνατότητα να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει.
1: Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί σήμερα μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου από την Ψάθα. Θυμάστε μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, το ένα συνετρίβει. Τα συντρίμμια του λοιπόν μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του Τατοίου, όπου εκεί βεβαίως θα μπουν στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ολοκληρώνεται τώρα να πούμε το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας και το γερανοφόρο οχήματα θα ξεκινήσουν να μετακινούν αυτά τα συντρίμμια για να μπορέσουν να γίνουν οι νέες αυτοψίες σε ασφαλή τοποθεσία στην βάση στο Τατόι. Μια δύσκολη διαδικασία να πούμε, γιατί ξεκίνησε ουσιαστικά λίγο μετά τις 10 το πρωί και αυτή τη στιγμή.

0: μεταφέρουν τα τελευταία κομμάτια πάνω στους γερανούς της εξειδικευμένης εταιρείας που ανέλαβε αυτή την διαδικασία 19 ημέρες μετά την σύγκρουση, να θυμίσουμε, στις 2 Αυγούστου, κατά την οποία είχαν χάσει ζωή τους ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής, ο σύνδεσμος στο μισθωμένο ελικόπτερο. Ένα δεύτερο ελικόπτερο, όπως θυμόμαστε, είχε καταπέσει και αυτό στο σημείο. Χρειάστηκε ουσιαστικά τμήματα, όπως για παράδειγμα το στροφείο και οι έλικες, να αποκολληθούν μέσα από χαράδρες, ανάμεσα από απόκρημνα σημεία και δέντρα, για να μπορέσει να γίνει ασφαλής μεταφορά, με παρουσία πυροσβεστικής, με κλιμάκια του ΕΟΔΑ ΣΑΜ, με πραγματογνώμονες εδώ και αστυνομικούς, μια διαδικασία πολύωρη, η οποία αναμένεται βεβαίως μετά να επιταχύνει και ένα κομμάτι της έρευνας, το οποίο είχε λίγο καθυστερήσει. Ήδη έχουμε γνώση ότι όσον αφορά τη διερεύνηση που την έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υπήρξαν και κάποιες πρώτες καταθέσεις, μεταξύ των οποίων και του πιλότου του δευτέρου ελικοπτέρου. Θα τρέξει και μια διαδικασία και με αξιωματικούς που συμμετείχαν στο συντονισμό, γιατί εκεί τουλάχιστον φαίνεται να διαπιστώνονται κάποια λάθη σε πρώτο στάδιο, τον συντονισμό των εναέριων ρήψεων. Όπως και να έχει, όμως, ένα κομμάτι που για εδώ και 20 μέρες προκαλούσε και σε εμάς απορία, γιατί παρέμεναν εδώ τα συντρίμμια, πλέον σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε τον οικονομικό στραγγαλισμό που επιβάλλει, που ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει ο Τραμπ στο Ιράν. Έχουμε από την πλευρά των Ιρανών την καταδίκη αυτών των απειλών. Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει λόγο για τεράστιες οικονομικές συνέπειες και εις βάρος των χωρών οι οποίες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με το Ιράν. Παρένθεση, μεταξύ αυτών, εκτός βεβαίως από την Κίνα, το Ιράκ, είναι και η Τουρκία. Είναι και η Τουρκία. Οπότε εκεί διαμορφώνεται μια πολύπλοκη κατάσταση τώρα. Ο Γιώργος Φελίδης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Καλώς σας βρήκα. Αναμένουμε με κομμένη την ανάσα, Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, προανήγγειλε ότι θα, σε συνέντευξη τύπου που θα δώσει τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου του οικονομικού πολέμου. Τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία προετοιμάζει η Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, όπως τόνισε μιλώντας στο CNBC, το οικονομικό αμερικανικό δίκτυο, ο Σκοτ Μπέσεντ, λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την οικονομική D-Day, δηλαδή την απόβαση των ΗΠΑ. Ναι, ναι. Ο κύριος Μπέσεντ είπε ότι πρόκειται για διπλό πλήγμα. Διατηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα επιβάλλουμε τις αυστηρότερες κυρώσεις που έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Αυτή η στρατηγική θα αποδώσει στο Ιράν και θα οδηγήσει στην κατάρρευση του καθεστώτος. Ήρθε η ώρα οι σύμμαχοί μας και οι υπόλοιποι διεθνείς κοινότητα να λάβουν αποφάσεις. Μάλιστα, είπε, θα συντρίψουμε το καθεστώς. Είναι καιρός οι σύμμαχοί μας και ο υπόλοιπος κόσμος να πάρουν μια απόφαση. Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Είναι
2: το George W. Bush.
1: Είναι ο George Bush μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Είχε βγει τότε και είπε, αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχουν επιφυλάξεις από χώρες της Δύσης, τους λέει: εδώ δεν υπάρχουν πολλά στρατόπεδα. Υπάρχει το στρατόπεδο το δικό μας και το στρατόπεδο των τρομοκρατών. Αν δεν είστε μαζί μας, είστε
2: με τους άλλους. Τώρα, να πούμε ότι η Κίνα ήδη αντέδρασε. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο είπε ότι τα στρατιωτικά μέσα, οι κυρώσεις και οι πιέσεις συνήθως δεν αποδίδουν το αποτέλεσμα. Χρειάζεται διάλογος και η Κίνα είναι αντίθετη σε αυτό, στην επιβολή περαιτέρω κυρώσεων.
1: Και είναι και ένας από τους μεγαλύτερους εταίρους του Ιράν.
2: Νομίζω
1: ο μεγαλύτερος.
2: Στο πετρέλαιο είναι ο μεγαλύτερος σίγουρα.
1: Σίγουρα.
2: Αλλά βέβαια το Ιράν, λόγω γυτνίας, έχει και πάρα πολλές σχέσεις με το Ιράκ. Ναι. Όπου υπάρχει
1: σύμφωνη, αλλά το να αποκλείσεις την Κίνα και να επιβάλλεις κυρώσεις στην Κίνα ή ο αποκλεισμός που θα κάνεις στο Ιράν να έχει αντίκτυπο στην Κίνα είναι λίγο πιο πολύπλοκο από ότι να αποκλείσεις το Ιράκ ή κάποια άλλη χώρα. Είναι λίγο δύσκολο.
2: Ναι. Και βέβαια, όπως είπες, μπορεί αυτές οι δευτερογενείς κυρώσεις, όπως λέμε, γιατί οι πρωτογενείς κυρώσεις θα τις υποστεί το Ιράν. τις δευτερογενείς κυρώσεις, εάν στραφούν προς την Τουρκία, που και αυτή έχει.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι πλήττεις και έναν από τους συμμάχους σου, όχι μόνο ανατοϊκά και γενικά στην περιοχή, στη Συρία.

0: δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Τώρα, με δηλώσεις σαν και αυτές του Προέδρου Τραμπ ή του Σκοτ Μπέζεντ, ο οποίος λέει δεν ξέρω γιατί, στην ίδια συνέντευξη του στο CNBC, λέει δεν ξέρω γιατί αυξήθηκαν έτσι λίγο οι τιμές, τσίμπησαν λίγο οι τιμές του πετρελαίου.
1: Ναι.
0: Έχω να σου πω ότι σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πριν από 10 λεπτά που τα έψαξα, το αμερικανικό αργό είναι στα 87,29.
1: Των τριών τελευταίων εβδομάδων.
0: Εβδομάδων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ετών είπα.
1: Ναι, όχι. Και εγώ
0: λάθος.
1: Το έπιασα με λίγο καθυστέρηση και λάθος. Προσπαθούσα να.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί και των τριών τελευταίων ετών, γιατί το ψάξα το θέμα και σε.
1: Ναι, αλλά το ψάξα
0: και σε ορίζοντα.
1: Και στα
0: 100 ναι, τόσα, ναι. Και. Το ψάξα γιατί το πιο πολύ που ήταν γύρω στα 120 δολάρια το βαρέλι ήταν εκεί το 22 με την εισβολή, μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τέλος πάντων, στα 87,29 αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, στα 94,10 το Brent.
1: Ναι.
0: Κάνοντας μια σύγκριση, πέρσι ακριβώς 21 Αυγούστου.
1: Από 94 πόσο ήταν πέρυσι.
0: Των τελευταίων τριών ετών οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πριν από 10 λεπτά που τα έψαξα, το αμερικανικό αργό είναι στα 87,29.
1: Των τριών τελευταίων εβδομάδων.
0: Εβδομάδων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ετών είπα.
1: Ναι, όχι. Και εγώ
0: λάθος.
1: Το έπιασα με λίγο καθυστέρηση λάθος. Και λάθος. Προσπαθούσα να.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί και των τριών τελευταίων ετών, γιατί το ψάξα το θέμα και σε.
1: Ναι, αλλά το ψάξα
0: και σε ορίζοντα.
1: Και
0: 100 ναι. Τόσα, ναι. Και. Το ψάξα γιατί το πιο πολύ που ήταν γύρω στα 120 δολάρια το βαρέλι ήταν εκεί το 22 με την εισβολή, μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τέλος πάντων, στα 87,29 αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, στα 94,

0: εκεί το 22 με την εισβολή, μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τέλος πάντων, στα 87,29 αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, στα 94,10 το Brent. Ναι. Κάνοντας μια σύγκριση, πέρσι ακριβώς 21 Αυγούστου.
1: Από 94 πόσο ήταν πέρυσι?
0: 67,22.
1: Ωραία.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Δεν είναι καθόλου ωραία.
1: Μείνε μαζί μας, Γιώργο, γιατί έχουμε συνέχεια. Θα πάμε σε ένα άλλο πεδίο. Δεν θα απομακρυνθούμε και πολύ από την γειτονιά αυτή που μιλάμε. Δηλαδή θα πάμε στο θέμα Τουρκία-Ισραήλ. Έχουμε και νέα επεισόδια. Αλλά θέλω πρώτα να μείνουμε στο κομμάτι των επιπτώσεων σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την οικονομία. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Μίλησε στο Μέγκα.
2: Από 1η Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση 30% στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Όμως και στην αύξηση δεν έχουμε δει αύξηση 30% στην τιμή της βενζίνης. Η αύξηση στην τιμή της βενζίνης είναι περίπου στα πλαίσια του 5, του 6, του 7%. Οι σημερινές τιμές είναι κατά ένα λεπτό αυξημένες λόγω του ότι τα δηληστήρια αύξησαν το τιμολόγιο κατά ένα λεπτό. Άρα είμαστε το 2,02 και για τα δύο προϊόντα. Την τρέχουσα εβδομάδα σχεδόν όλοι οι νομοί της χώρας ξεπέρασαν τα 2 ευρώ. Και όσοι δεν το έχουν ξεπεράσει είναι πολύ κοντά οριακά στο 2.
1: Οι τιμές που διαμορφώνονται βεβαίως στην χώρα διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Οι χαμηλότερες τις συναντάμε στην Αττική. Στα νησιά είναι διαφορετικό το κόστος. Το γνωρίζετε όσοι πήγατε τις διακοπές σας. Τι έγραφε το ταμπλό ο κύριος Καπούνης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου. Εκεί θα πάμε στην Νάξο. Μίλησε στο Μέγκα.
3: Βενζίνα στην Άξο είναι στο 2,33 και το πετρέλαιο στο 2,24. Το κόστος στο πρωτογενή τομέα αλλά και στο τριτογενή έχει ανέβει. Αν βάλουμε ότι και το πετρέλαιο και η βενζίνα αλλά και το προπάνιο, το αέριο έχει εκτοξευτεί, υπάρχει κόστος. Αυτή τη στιγμή, αν πάμε εμείς σαν Ένωση στο τυροκομείο, χρησιμοποιούμε προπάνιο, αλλά και όλα τα εστιατόρια χρησιμοποιούν προπάνιο. Οπότε έχει εκτοξευτεί, έχει περάσει και το 2,80.
1: Το κόστος ενέργειας είναι σαφές ότι διαχέεται σε όλη την αγορά. Με αυτά τα δεδομένα μπαίνουμε σε λίγες ημέρες στο Σεπτέμβριο και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ερωτήθηκε σήμερα ο κύριος Σκιουρτζής. Είναι νωρίς ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε σε τι βαθμό θα παρέμβει η πολιτεία, το κράτος, επιδοτήσεις και όλα αυτά. Αλλά λέμε στο υποθετικό σενάριο ότι μπορεί να ξεκινούσε σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Πώς θα ήταν το σκηνικό, ο κύριος Κιουρτζής στο Όπεν.
4: Ήταν το δεκαήμερο το τελευταίο, έχουμε μία αύξηση 18 λεπτά στην βενζίνη και 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, όπως και το ρεύμα, δεν είναι στα καλά τους, είναι αρκετά ακριβά. Προφανώς θα ζητηθεί μια σημαντική έκπτωση από το κράτος, γιατί θα ανοίξουμε στις τιμές που κλείσαμε πέρσι. Ο Απρίλιος ήταν στο 1,70-1,75. Η τιμή είναι 80.
1: Ναι, είναι τιμές που δεν ξέρω αν μπορεί να τις αντέξει κάποιος. Αυτές που ανέφερε, προφανώς θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Το φυσικό αέριο δεν είναι με τα καλά του, είπε ο κύριος Κιουρτζής χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει την κατάσταση που επικρατεί. Το φυσικό αέριο, ας δανειστώ αυτή την έκφραση, το φυσικό αέριο δεν είναι στα καλά του και στη Γερμανία. Η διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη, ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Δήμητρα.
5: Γεια σας από το Βερολίνο. Σοβαρό καμπανάκι πλέον και για τα αποθέματα φυσικού αερίου στη Γερμανία, γιατί πλησιάζει ο χειμώνας και οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι γεμάτες μόνο γύρω στο 50%. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μέσα Αυγούστου τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, γιατί αυτή την περίοδο φορτώνουν ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν με πλήρες τις δεξαμενές του χειμώνα.
5: Ναι. Και μάλιστα φορτώνουν τώρα, γιατί οι τιμές το καλοκαίρι κανονικά είναι χαμηλότερες, προκειμένου να πουλήσουν οι έμποροι ενέργειας το χειμώνα αργότερα σε υψηλότερες τιμές το φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση επιρρύπτει ευθύνες στους ενεργειακούς παρόχους για κερδοσκοπία, όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, γιατί η Γερμανία, έχοντας περάσει από το 22 και μετά την πρώτη σοβαρή ενεργειακή κρίση μετά την δεκαετία του 70, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναγκάστηκε τότε να επενδύσει, να στραφεί στο LNG, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο από Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από το Κατάρ, γενικότερα από τη Μέση Ανατολή, και τώρα εξαιτίας της κατάστασης και του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και βέβαια και του πολέμου με το Ιράν, έρχεται να αντιμετωπίσει μια δεύτερη

0: Μεγάλη κρίση, όπως βέβαια και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο η Γερμανία αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο σε σχέση με τα αποθέματα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Σλοβακία, στη Σουηδία και στη Λετωνία. Παρόλα αυτά όμως έχουμε σοβαρές εκκλήσεις από τις Γερμανικές Ενώσεις Καταναλωτών για το χειμώνα, που προτρέπουν τους καταναλωτές να ελέγξουν από τώρα τις συμβάσεις τους, κατά πόσο δηλαδή περιλαμβάνουν κάποιες ρήτρες σταθερών τιμών, γιατί για μια μονοκατοικία στη Γερμανία με ετήσια κατανάλωση γύρω στις 20.000 κιλοβατόρες αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ένα κόστος περίπου επιπλέον 400-500 ευρώ. Είναι πολύ υψηλές τιμές για τη Γερμανία, που κάποτε το φυσικό αέριο ήταν πραγματικά
1: Όση ώρα αναφέρεις τα στοιχεία του ρεπορτάζ σου, Δήμητρα, σκέφτομαι ότι όλα αυτά τα ακούμε για τη Γερμανία, που ένα στοιχείο που συνέβαλε σε αυτό που λέμε ατμομηχανή της Ευρώπης, για το χαρακτηρισμό ατμομηχανή της Ευρώπης για τη Γερμανία, ήταν και το θέμα της ενέργειας, της φθηνής ενέργειας που έπαιρνε από τη Ρωσία. Και τώρα μας περιγράφεις ένα σκηνικό που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την προηγούμενη δεκαετία ή πριν την ρωσική εισβολή. Επειδή τώρα το έφερε η συζήτηση για τη Ρωσία, τη ρωσική εισβολή, υπάρχει ένας συναγερμός για εντοπισμό οπλών.
0: Ναι, στο Βερολίνο, λίγο έξω από το Βερολίνο, σε μια δασική περιοχή, οι γερμανικές αρχές ασφαλείας εντόπισαν μια κρύπτη. Στο σημείο αυτό βρέθηκαν πυροβόλα όπλα, δύο αναφέρουν τα γερμανικά δίκτυα προς το παρόν. Πάντως, η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος εκτιμά ότι πρόκειται για ένα κρυσφύγετο ρωσικών πρακτόρων, και τα όπλα αυτά προορίζονταν πιθανώς για στοχευμένες επιθέσεις στη Γερμανία. Ναι. Μάλιστα, μπορεί να φαίνεται μικρός ο αριθμός, όμως το συγκεκριμένο σημείο βρισκόταν στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών ήδη από το 2025, και αυτή τη στιγμή ήδη σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ARD έχουμε και μία πρώτη σύλληψη ενός υπόπτου από τη Ρουμανία, ο οποίος θεωρείται πιθανό να είχε συμμετοχή στη δημιουργία αυτής της κρύπτης με τα όπλα που εισφύγει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Φελίδη. Τον έχουμε κρατήσει στο στούντιο. Είπα ότι θα μας μιλήσει για Τουρκία-Ισραήλ, αλλά επειδή έκλεισε η Δήμητρα με το θέμα της Ρωσίας και τις υποψίες που στρέφονται εκεί, είχαμε πλήγματα, συνεχίζονται μάλλον τα πλήγματα εκατέρωθεν.
2: Συνεχίζονται εκατέρωθεν. Σήμερα είχαμε 135 ρωσικά ντρόουν να εξαπολύονται κατά της Ουκρανίας. Ευτυχώς όχι βαλιστική πύραυλη. Και είχαμε και τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να πλήττουν στη διάρκεια της νύχτας ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Πέρμ, σε απόσταση πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.
1: Αυτό δείχνει ότι πλέον έχουν αυξήσει την επιχειρησιακή τους δυνατότητα οι Ουκρανοί στον ύψιστο βαθμό.
2: Ακριβώς. Βέβαια, το βάθος, το στρατηγικό βάθος της Ρωσίας είναι σχεδόν άπειρο.
1: Ναι.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι οι πετρελαϊκές της εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις
1: της
2: διαμετακόμισης, οι άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, τα λιμάνια, όλα αυτά βρίσκονται πλέον στο βεληνικές των Ουκρανικών όπλων.
1: Βέβαια. Γιώργο, να δούμε τώρα τα νέα επεισόδια σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ. Εκεί πλέον από μία έντονη ρητορική της μίας χώρας εναντίον της άλλης έχουμε περάσει στο επίπεδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μάλλον δεν έχουμε τώρα περάσει. Οι πληροφορίες μου λένε, που αντλώ μέσα από ανοιχτές πηγές, τον Ισραηλινό τύπο, πως εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες γίνονται επιχειρήσεις από ειδικές δυνάμεις των Ισραηλινών σε διάφορα σημεία της Συρίας.
2: Της Συριακής επικράτειας.
1: Όχι αεροπορικές επιθέσεις. Όχι. Εγώ μιλάω για επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων στο έδαφος.
2: Δολιοφορά, στοχοθέτηση.
1: Τώρα είχαμε και επίθεση που συνδέεται ευθέως με την Τουρκία. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Χτύπησαν μια βάση την οποία είχαν επισκεφθεί την προηγούμενη μέρα Τούρκοι και σε συνεργασία την έφτιαχναν οι Σύριοι με τους Τούρκους.
2: Και αυτή η βάση, η Αμπού Αλντανχούρ, είναι 70 μόλις χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα στην επαρχία Ιντλίπ της Συρίας. Δεν την είχαν επισκεφθεί μόνο μία μέρα την προηγούμενη μέρα οι Τούρκοι. Κατά το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν Τούρκοι στρατιωτικοί σύμβουλοι

0: στη βάση αυτή. Ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αλ-Σαμπαϊνί, αναγνώρισε ότι η βάση αυτή έχει γίνει επίσκεψη Τούρκων, αλλά είπε ότι δεν βρίσκεται η βάση αυτή στο επιχειρησιακό επίπεδο, αν θέλεις, να είναι μια λειτουργούσα βάση. Είναι μια παλιά αεροπορική βάση του στρατού του Άσαντ, του Συριακού στρατού. Έχει τόλ κανονικά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το τελευταίο πλήγμα των Ισραηλινών, αλλά υπήρξαν διάφορες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν. Τώρα, μπορεί να τα λέει αυτά ο Σύρος. Οι Ισραηλινοί όμως έχουν άλλη άποψη.
1: Άλλη άποψη, και νομίζω ότι η άποψή τους εδράζεται σε πολύ καλή πληροφόρηση που έχουν από τις υπηρεσίες τους.
0: Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, στο Twitter υποστήριξε πως ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Καλό θα είναι ο Τούρκος πρόεδρος να συνεχίσει να εκφωνεί κούφιες παραλυρματικές ομιλίες κατά του Ισραήλ, παρά να δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του κράτους μας να αμυνθεί. Αυτά από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα είχε γράψει στο Twitter ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις παραδέχθηκε έμεσα ότι βομβάρδισαν τη βάση, λέγοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατηγικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Τους είπαμε μην το κάνετε, φαίνεται ότι δεν το άκουσαν, τώρα θα το ακούσουν.
1: Ναι, είναι σαφής η πρόθεση του Ισραήλ να μην αφήσει την Συρία να γίνει μια στρατιωτική εγκατάσταση των Τούρκων σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν εκεί διάφοροι λόγοι ασφαλείας, υπάρχουν οι Δρούζοι, υπάρχουν οι Κούρδοι, υπάρχουν διάφορες εθνωτικές ομάδες.
0: Οι οποίοι είναι σύμμαχοι. Το Ισραήλ πάντα σπέβδει στο πλευρό τους όταν απειλούνται.
1: Οπότε εκεί είναι μια περιοχή που μυρίζει μπαρούτι, για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση.
0: Ναι.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επιστρέφουμε στο στούντιο με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο που βρήκε τη λύση για να μην πληρώνει ρεύμα στο να αλλάζει συνεχώς πάροχο. Φαίνεται λοιπόν ότι το Υπουργείο Ενέργειας παίρνει κάποια μέτρα τα οποία περιορίζουν λιγάκι αυτό το πέρα δόθε σε διάφορες εταιρείες, αφήνοντας πίσω τους φέσια. Αναφερόμαστε στους στρατηγικούς κακοπληρωτές προφανώς, και όχι σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία, και εκεί το κράτος βεβαίως πρέπει να αναλαμβάνει. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
8: Υπάρχει αυτός ο νεολογισμός ενεργειακός τουρισμός.
1: Ενεργειακός
8: τουρισμός. Είναι αυτοί
1: τουρισμός,
8: οι οποίοι κάνουν, μπορούμε να πούμε διάφορα, κάνουν hopping στους παρόχους και διάφορα τέτοια. Και μόλις βλέπουν ότι έχουν

0: ένα μεγάλο λογαριασμό, αντί να τον αποπληρώσουν, πηγαίνουν σε μια άλλη εταιρεία, αφήνουν λοιπόν ένα φέση στην προηγούμενη και καταφέρνουν κατά τέτοιο τρόπο να έχουν κάποιο, να μην πληρώσουν τα χρήματα αυτά. Για αυτούς λοιπόν, μάλιστα αυτοί οι ενεργειακοί τουρίστες έχουν συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες το 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για το ρεύμα ήταν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποσό που προφανώς το 2026 θα έχει αυξηθεί και μάλιστα έντονα, γι' αυτό και η κυβέρνηση προχωρά και σε αυτήν την ρύθμιση προκειμένου να μειωθεί αυτό το φαινόμενο των ενεργειακών τουριστών. Δημιουργείται λοιπόν η λεγόμενη πλατφόρμα επισήμανσης οφειλετών. Θα μπορούσαμε να την πούμε κάτι σαν τη ρεσία για τους καταναλωτές ρεύματος, οι οποίοι θα επισημένονται από τους παρόχους και θα επισημένονται τρεις φορές. Την τρίτη φορά καίγονται. Δηλαδή στην πρώτη επισήμανση θα έχεις, ας πούμε, θα μπορεί να θεωρηθεί ότι ίσως δεν το κάνεις γιατί θέλεις να αποφύγεις, αλλά γιατί μπορεί όντως να σε συμφέρει να αλλάξεις και αφήνεις κάποιο ποσό γιατί δεν μπορείς να το πληρώσεις.
1: Το ερώτημα είναι ότι γιατί υπάρχει και η δεύτερη χαριστική, αλλά γιατί το έχω ακούσει και αυτή την κριτική, ότι εντάξει μία, αλλά με τη δεύτερη θα έπρεπε να λαμβάνω μέτρα. Εδώ χαρίζεται και η δεύτερη φορά.
0: Χαρίζεται λοιπόν και η δεύτερη φορά, και την τρίτη φορά, με το που επισημαίνεται τρίτη φορά ο κακοπληρωτής, πια είναι και με τη βούλα, αν θέλεις, στρατηγικός κακοπληρωτής, είναι και με τη βούλα ενεργειακός τουρίστας, και ως εκ τούτου τελειώνει η δυνατότητά του, άρα θα πρέπει να αποπληρώσει. Δεν σημαίνει ότι θα μείνει χωρίς ρεύμα άμεσα ή δεν ξέρω πότε, αναλόγως ποια εταιρεία έχει ποια πολιτική για την διακοπή της
1: ηλεκτροδότησης. Αλλά τέλος πάντων μπαίνει ένα φρένο σε αυτό το πηγαίνω.
0: Αλλά μπορεί να πάει να πληρώσει τέλος πάντων την οφειλή του και να συνεχίσει να έχει το ρεύμα του. Απλά δεν θα μπορεί να αλλάξει πάροχο για να κρύβει οφειλές με αυτόν τον στρατηγικό τρόπο.
1: Με τα φέσια να έχουν φτάσει για το ρεύμα στα 3 δις.
0: 3 δις. 3 δις, τα οποία αυτό λέμε είναι στοιχείο του 2025. Το 2026 είναι προφανώς μεγαλύτερο και γι' αυτό σίγουρα η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν. Μίλησε στον Sky ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και είπε:
2: επιμερίζεται όλο αυτό το ποσό στους μηνιαίους λογαριασμούς των υπολείπων. Μέσα στη τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνουμε υπάρχει ένα ποσοστό επιμερισμού αυτού του κόστους. Δεν είναι μόνο τα 3 δις που είναι οι ληξιπρόθεσμες φυλές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και άλλα 400 με 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο από απώλειες που είναι είτε κανονικές είτε μη κανονικές, και οι μη κανονικές είναι από τη ρευματοκλοπή.
1: Καλύτερη πάσα ο κύριος Χριστοδούλης δεν μπορούσε να κάνει. Υπάρχουν εκτός από τα 3 δις άλλα 500 εκατομμύρια, τα οποία τα πληρώνουμε και αυτά εμείς, οι συνεπείς, τα οποία έρχονται από ρευματοκλοπή. Ο λόγος στη Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριο. Πραγματικά, και μιλάμε τώρα για μια υπόθεση στον Ασπρόπυργο, σε οικισμούς Ρωμά. Είχαμε λοιπόν 16 συλλήψεις της αστυνομίας, μετά από μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Και μάλιστα από τα συνεργεία του ΔΔΕΚ κυλώθηκαν συνολικά 2.380 μέτρα καλωδίων. Σχεδόν 2.500 χιλιόμετρα καλωδίων, τα οποία, 2.380 μέτρα καλωδίων, σχεδόν 2.500, τα οποία σύμφωνα τώρα με την αστυνομία προσμεγούνταν για παράνομες συνδέσεις και ρευματοκλοπές. Η επιχείρηση έγινε την Πέμπτη το πρωί μετά από τη συμμετοχή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων μαζί με τη διεύθυνση τροχέας. Των ΔΔΕ χρησιμοποιήθηκαν και drones. Κατά τους ελέγχους τώρα διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας από σπίτια, ενώ σε βάρος των 16 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα οι αστυνομικοί, πέρα από όλα αυτά, βεβαίωσαν και 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων τη στέρηση άδεια ικανότητας οδήγησης, την ίχρηση ζώνης ασφαλείας και την έλλειψη κταίου. Αφαιρέθηκαν και 4 άδειες κυκλοφορίας καθώς και 7 άδειες οδήγησης. Τώρα η δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή Είναι μια υπόθεση παρόλα αυτά που έχουμε δει αρκετές φορές.
1: Από τις πολλές, από τις πάρα πολλές. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τις πολλές περιπτώσεις όπου ο ΔΔΕ, βεβαίως με τη συνοδεία της αστυνομίας, αντιλαμβάνεσαι ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον που πηγαίνει ο ΔΔΕ να κάνει τους ελέγχους, δεν μπορεί να πάει χωρίς αστυνομία, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, να ξυλώσουν 2,5 χιλιόμετρα καλωδίου

0: που ήταν που τα χρησιμοποιούσαν για να κλέβουν ρεύμα. Και κάτι ακόμη που εντάσσεται στο πεδίο της οικονομίας, γίνεται ακριβότερη η καθημερινή μας συνήθεια, ο καφές. Καθώς οι διεθνείς ανατιμήσεις παίρνουν σταδιακά και στη λιανική, οι καταναλωτές περιορίζουν την κατανάλωση, οι εισαγωγείς ζητούν μείωση του ειδικού φόρου για να συγκρατηθούν οι τιμές. Εσείς οι ίδιοι λέτε.
1: Έχει ακριβήνει βέβαια, όπως και να γίνει.
2: Όταν η ποιότητα είναι καλή, είναι και τα λεφτά λίγο παραπάνω, τουλάχιστον λες ότι πίνω καφέ.
3: Έχει τσιμπήσει, έχει τσιμπήσει.
4: Πιο πολύ στο σπίτι, απλά για μια βόλτα, αλλά προτιμούμε τον ίδιο καφέ που πίνουμε και στο σπίτι.
0: Και ο κύριος Νίκος Ατζαράς είναι εισαγωγέας έμπορους καφέ.
5: Αν υπάρξει αυτό το κούρεμα, εντάξει, να φύγει τελείως δεν γίνεται, το καταλαβαίνω, αλλά κούρεμα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα μπορούμε και εμείς μετά να κάνουμε μείωση στον καφέ, στον καταναλωτή, στους πελάτες μας, άρα να πάρει μια ανάσα η εστίαση και σίγουρα και ο καταναλωτής που, αυτό λέγαμε και πριν, έχει κόψει τον καφέ το καθιστικό.
0: Στο κομμάτι των εκτόσεων να δούμε τώρα τι μηνύματα εισπράττει αλλά και εκπέμπει η αγορά. Χαρακτηρίζουν ασθενική τη φετινή περίοδο οι έμποροι, την φωτεινή εκπτωτική περίοδο, τη θερινή, καθώς οι προσφορές, όπως λένε, δεν κατάφεραν να ζεστάνουν την αγορά. Οι καταναλωτές βάζουν σε προτεραιότητα τις βασικές υποχρεώσεις, οπότε εκεί το πράγμα δυσκολεύει, είπατε εσείς.
6: Ρούχα για το χειμώνα που τα έχουν και σε καλύτερη έκπτωση.
7: Παίζει αν έχεις budget και τι budget έχεις και πόσο είναι αυτό.
8: Απλά προσπαθούμε να τις εκμεταλλευτούμε, αλλά πάλι στο τέλος του μήνα συνήθως δύσκολα μένουν χρήματα.
9: Πού φεύγουν τα περισσότερα χρήματα?
8: Στα πάγια έξοδα συνήθως.
9: Κυρίως μαγιό εγώ, να τα προλάβω και για του χρόνου, γιατί είναι τώρα οικονομικά.
10: Αγοράσει κάποια ρούχα την περίοδο των εκπτώσεων?
11: Λίγο δύσκολο. Αναλόγως τώρα πώς θα βγει ο μήνας.
0: Και ο κύριος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ.
12: Ήτανε μεγάλες οι εκπτώσεις και τώρα βρισκόμαστε στο τέλος και έχουμε και τα αποτελέσματα σχεδόν. Είναι απογοητευτική. Το καταναλωτικό κοινό είναι, όσο πάει κάθε χρόνο, είναι πιο περιορισμένο.
0: Θα ανέβουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Δημήτρη Χατζικόρτσου, τον ανταποκριτή μας, για μια περίπτωση όπου, μάλλον από θαύμα, δεν εκεί υπήρξε κάποιο θύμα. Όταν έπεσε ένα μπαλκόνι, αποκολλήθηκε ένα μπαλκόνι από τον πρώτο όροφο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι Σπύρο, εγώ θα προσθέσω σίγουρα από θαύμα.
0: Ναι, έτσι όπως το είδες, δηλαδή το σκηνικό ήταν.
13: Ναι, η εικόνα ήταν τρομακτική, γιατί έγινε και μια ώρα το συγκεκριμένο συμβάν που είχε πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Ήταν βράδυ, ήταν δίπλα στην πλατεία Άθωνος. Για όσους δεν ξέρουν, από Θεσσαλονίκη είναι ένα σημείο που υπάρχουν πάρα πολλές ταβέρνες, καταστήματα. Είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την πλατεία Αριστοτέλους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
0: Οπότε λες, έτυχε να μην περνάει κάποιος όταν έπεσε το μπαλκόνι.
13: Ξεκάθαρα έτυχε. Επίσης, εκείνη τη στιγμή ήταν σταθμευμένο ένα όχημα ακριβώς κάτω από αυτό το μπαλκόνι. Ήταν ένα εγκατελειμμένο κτίριο. Είχε σταθμεύσει ένα όχημα μπροστά. Οπότε, σε περίπτωση, ας πούμε, που δεν υπήρχε το όχημα αυτό, θα μπορούσε κάποιος να περάσει από εκεί. Εν τέλει, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα και κάποιες φθορές στο παρακείμενο κατάστημα που βρίσκεται στο σημείο, αλλά ξεκάθαρα πρόκειται για καθαρή τύχη και θαύμα το ότι δεν υπήρξε κάποιο τραυματισμό. Είναι ένα πολυσύχναστο σημείο, επαναλαμβάνω, δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους, ένα σημείο με πάρα πολλά καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος και πάρα πολλοί κόσμος αυτόν τον καιρό περνάει από εκεί, γιατί είναι από τα τουριστικά σημεία
0: της Ελλάδας. Ναι, καταλαβαίνω,
13: κάποιος επισκέπτης.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, πράγματι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, είπε ένας άνθρωπος που βρισκόταν εκεί την ώρα που είπε στο μπαλκόνι.
14: Τρώγαμε και βλέπω ένα μπαμ σαν σεισμός. Βγήκαμε όλοι και βλέπουμε τα χάλια αυτά. Αλλά προηγουμένως, πριν να φέσει αυτό, ήταν μια κυρία, πήγε να βάλει τα αμάξι και τελικά μετά το πήρε το αμάξι και έφυγε. Μετά από 3 λεπτά έπεσε ολόκληρο το που βλέπετε εσείς.
0: Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα στην Πάτρα, στο σχεδόν, όχι σχεδόν, καθημερινό μας ραντεβού με την Ελένη Παρασκευοπούλου, που με το εξαιρετικό ρεπορτάζ της, η συνεργάτη εδώ του Sky, την αποκρίτρια του Sky, φέρνει στην επιφάνεια περιπτώσεις που αφορούν αυτό που λέμε καθημερινότητα, και ένα από αυτά είναι και η απάτη στις βάρος, όχι μόνο ηλικιωμένων. Γεια σου Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.

0: Θα ήθελα κάποια στιγμή να σταματήσω να μεταφέρω το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
1: Έχεις βοηθήσει πάρα πολύ πάντως με το ρεπορτάζ και τις υποθέσεις που φέρεις στην επιφάνεια. Το βλέπω και εδώ από τα μηνύματα των ακροατών. Έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Ακούγονται αυτές οι περιπτώσεις. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι απατεώνες, τι κάνουν. Μπας και γλιτώσει κανείς, τι να πω.
0: Ναι, προσπαθούμε να ψάχνουμε κάθε μέρα τα περιστατικά και να βρίσκουμε πριν από τους δράστες τους νέους τρόπους και να τους παρουσιάζουμε τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Σας πάω στην Εντολοκαρνανία αμέσως. Έχουμε θύμα τηλεφωνικής απάτης, μία 74χρονη. Σύμφωνα με την καταγγελία που έχει κάνει, επικοινώνησαν μαζί της άγνωστη και προσποιήθηκαν τους λογιστές. Της είπαν ότι χρωστάει κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό, θα βρουν τον τρόπο να το τακτοποιήσουν και τη ζήτησαν να βάλει μέσα σε μία σακούλα ό,τι είχε, χρήματα και κοσμήματα. Αποτέλεσμα να βάλει εκεί 9.000 ευρώ με τριτάμιλα με πάντα και κοσμήματα αξίας κατά δήλωσή της 6.000 ευρώ. Και μάλιστα βγήκε και πήγε και συνάντησε 74χρονη το ζευγάρι. Έναν άντρα και μία γυναίκα και τους παρέδωσε τη σακούλα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είδε και τους δράστες. Είστε δηλαδή σε άμεση οπτική επαφή με τους δράστες. Από εκεί και πέρα σας περνάω στην υπόθεση της Ηλίας, όπου έχουμε μία 50χρονη γυναίκα σε χωριό λοιπόν της Ηλίας. Θα πω σε αυτό το σημείο ότι γνωρίζουμε πολύ περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το ποιες περιοχές βρίσκονται πού ακριβώς, γιατί έχω ερωτηθεί, αλλά δεν θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Δεν πρέπει. Πάμε λοιπόν σε χωριό της Ηλίας η 50χρονη γυναίκα, όπου εδώ άγνωστοι της τηλεφωνούν και της λένε ότι είναι από το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Α, καινούργιο τώρα αυτό story. Δεν μας το είχες αναφέρει.
0: Έχουμε καινούργια περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι ψάχνουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Από το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Της λένε λοιπόν, την παίρνει κάποιος και της λέει: γεια σας κυρία μου, είμαστε από το Υπουργείο Οικονομικών. Και
0: βεβαίως, για να μην πληρώσετε φόρο, συγκεντρώστε ό,τι έχετε να μας το δώσετε. Και θα σας βοηθήσουμε για να μην πληρώσετε φόρο. Η γυναίκα πίστεψε για κάποιο λόγο δεν θα πληρώσει φόρο, την έπεισαν και δίνει, σας μεταφέρω γιατί λέμε κοσμήματα, αλλά θέλω κάποια στιγμή, γι' αυτό τα δίνω, να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Δίνει μέσα στη σακούλα μεταξύ άλλων περιδέρεο, βραχιόλια, δαχτυλίδια χρυσά, σκουλαρίκια, μαργαριταρένιο βραχιόλι, μία χρυσή βέργα χυρός, χρυσό σταυρό. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.
1: Αξίας μεγάλης. Ναι.
0: Για πράγματα που έχουν οι άνθρωποι μία ζωή.
1: Οπότε προστίθεται και αυτό στο παλμαρέ τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για ακόμη μία φορά. Και προσπαθούμε να δίνουμε όσο το δυνατόν έμφαση και να αναδεικνύουμε αυτά τα γεγονότα. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την αδυναμία της στιγμής, την αδυναμία της ηλικίας τέλος πάντων, για να μπορούν να αποκομίζουν χρήματα. Το ίδιο έκαναν και με μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία ακούστε τι έκαναν. Την πήρε τηλέφωνο αρχικά κάποιος και της είπε ότι αν δεν μας δώσεις γιαγιά όλα σου τα χρήματα και τα κοσμήματα θα σε σκοτώσουμε. Η γυναίκα το έκλεισε. Και μετά από λίγο της τηλεφώνησε κάποιος άλλος επίσης απατεώνας, ο οποίος της είπε ότι είμαστε αστυνομικοί, ξέρουμε ότι σε πήρε προηγουμένως κάποιος και είπε ότι θα σε σκοτώσουν και για να τον πιάσουμε βοήθησέ μας, βγάλε έξω τα κοσμήματά σου και εμείς την έχουμε στημένη να βοηθήσεις στην αστυνομία. Εκείνη το πίστεψε, μίλησε η Ελένη Παρασκευοπούλου, μίλησε μαζί της.
2: Ό,τι σου λένε να το κάνεις, γιατί μη φοβάσαι, είμαι από την αστυνομία. Εκεί την πάτησα. Μάθαμε αυτά τα λεφτά μια ζωή. Άρχισε και μου λέει, θα σε σκοτώσουμε, θα σε πιάσουμε, θα σε κάνουμε κομματάκια. Πανικοβλήθηκα και το κλείνω το τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο πάλι και βγαίνει μια κοπέλα και μου λέει ότι είμαι αποδίωξη αστυνομίας. Με ξαναπαίρνει τηλέφωνο, μου λέει έχουμε πιάσει τους 8, οι δύο μας λείπουνε. Λέει κατέβασέ τα πράγματα, δυστυχώς δεν περίμενα να την πατήσω.
1: Δεν περίμενα να την πατήσω, είπε η γυναίκα. Περιέγραψε στην Ελένη Παρασκευοπούλου πώς ακριβώς την εξαπάτησαν. Της παρουσιάστηκε απατεώνας με απειλές, θα σε σκοτώσουμε, και μετά από λίγο της τηλεφώνησαν κάποιοι άλλοι επίσης απατεώνες, το έπαιξαν αστυνομικοί και έτσι την έπεισαν, Η γυναίκα νόμιζε ότι βοηθάει με αυτόν τον τρόπο την αστυνομία.

0: βοηθάει να συλληφθούν οι δράστες. Είναι μία από τις περιπτώσεις που νομίζω πρέπει να αναδειχθεί, γιατί πρόκειται για μία νέα μέθοδο την οποία ελπίζω να μην τη συναντήσουμε εις βάρος άλλου ανθρώπου, να μην πέσουμε πάνω του. Η Έλα Χελβατζό τώρα για την πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους είναι μέχρι και σήμερα, έχει πάλι παράταση, δεν ξέρω. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όσοι κανονικά σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πλατφόρμα λοιπόν είναι ανοιχτή για όλα τα άφημη και οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν από 200 έως και 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλήματα σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτόν τον νέο κύκλο μάλιστα έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες. Το όριο φτάνει τις 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, ενώ για έγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Μάλιστα, για πρώτη φορά στο πρόγραμμα εντάσσονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα με αναπηρία. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιδοτούμενη περίοδος ξεκινά από τον Σεπτέμβριο και φτάνει ως το τέλος του 2027, ενώ η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει κανονικά με ηλεκτρονική κλήρωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Όχι, Sky εξακολουθείτε να ακούτε, μη σας μπερδεύουμε άλλο. Η μουσική είναι από το βίντεο που ανέβασε στα social της, στα κοινωνικά της δίκτυα, η Μαντόνα. Η superstar Μαντόνα βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και κάποιες ημέρες. Του δίνει και καταλαβαίνει, ήρθε να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Πήγε σε πανέμορφα σημεία της χώρας μας, του τόπου μας, σε μοναστήρια. Πήγε στην Κέρκυρα να γιορτάσει λοιπόν και τα γενέθλιά της. Και από εκεί ανέβασε ένα βίντεο όπου είναι με τους συνεργάτες της. Σπάει πιάτα, γλεντάει με τον παραδοσιακό τρόπο η Μαντόνα, του παραδοσιακού τρόπου γλεντιού εδώ στην Ελλάδα, και αυτό το αναδημοσίευσε το βίντεο και ο Πρωθυπουργός στα δικά του social με ευχές για τη Μαντόνα. Της λέει χρόνια πολλά Μαντόνα για τα γενέθλιά σου, χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα, να ξαναέρθεις του χρόνου. Και αυτή βεβαίως δεν είναι μια τυχαία κίνηση, η Μαντόνα έχει εκατομμύρια ακολουθούς σε όλο τον κόσμο. Αυτό που έχει κάνει είναι εισάξιο με διαφήμιση εκατομμυρίων ευρώ από τις υπηρεσίες προβολής του ελληνικού τουρισμού. Τόσο κοστολογείται ένα βίντεο που δείχνει τις ομορφιές της πατρίδας μας και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, οπότε είναι μια πολύ σημαντική παρουσία. Και ο Πρωθυπουργός, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, έσπευσε να το αξιοποιήσει με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να το κάνουν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες προβολής τουρισμού, κάτι που δεν είδα τις προηγούμενες ημέρες, για να είμαι ειλικρινής. Και στον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, το Γιάννη Χανιωτάκη. Γεια σου Γιάννη. Και καλώς τα δεχθήκατε να πω. Και καλώς τα δεχθήκατε.
2: Ναι, έτσι ακριβώς έχουμε εξελίξει σε σχέση με την βασιλική οικογένεια. Μετά από περίπου 6 χρόνια στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρη και η σύζυγός του Μέγκαν θα επιστρέψουν εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο σε λίγες ημέρες από σήμερα. Μία είδηση που βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μονοπολεί το ενδιαφέρον τα τελευταία 24 ώρα εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η οποία έπεσε και σαν κεραυνό σε νεφρία. Ακόμα και ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε μόλις την περασμένη Κυριακή για την απόφαση αυτή. Όπως έγινε γνωστό, θα μετακομίσουν σε μια ιδιωτική κατοικία έξω από το Λονδίνο με τα δύο παιδιά τους, τα οποία θα ξεκινήσουν τη φοιτησή τους σε Βρετανικό σχολείο τον προσεχή Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε, Σπύρο, ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο καθεστώς τους ως ιδιώτες, ως μη ενεργά δηλαδή μέλη, ναι, της βασιλικής οικογένειας. Περισσότερο ερμηνεύεται ως μία
0: κίνηση. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το κουτσομπολιό γύρω από τη βασιλική οικογένεια αρέσει σε πολλούς. Τώρα υπάρχει ερμηνεία για την επιστροφή του ασώτου?
2: Πολλές. Αρχικά να σας πω ότι αυτό που οι περισσότεροι εκτιμούν είναι ότι υπήρξε μια συνάντηση των δύο πλευρών τον περασμένο Ιούλιο, όπου ο βασιλιάς είδε από κοντά το γιο του και τα εγγόνια του, οπότε ίσως εντάσσεται σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών. Είδαμε και από το περιβάλλον του παλατιού να διαρρέεται ότι ο βασιλιάς χαιρετίζει την απόφαση.

0: σε αυτή ως μια ευκαιρία να βλέπει περισσότερο το γιο του, τα εγγόνια του, ναι, την ύφη του. Και βέβαια ανοίγει και μια άλλη συζήτηση, ιδιαίτερα σήμερα, σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτηθεί η φύλαξη της οικογένειας.
1: Α, υπάρχει
0: Στάσεξ,
1: και,
0: δεδομένου ότι...
1: και αυτό το θέμα, δεδομένου ότι
0: ακριβώς,
1: δεν,
0: διότι ναι,
1: δεν έχουν πια την ιδιότητα που είχαν. Να σου κάνω άλλη μια ερώτηση πριν σε αφήσουμε. Οι σχέσεις των δύο αδελφών πώς είναι?
0: Είναι τεταμένες, έχουν αγκαλιάσει...
1: Εννοώ του Χάρη με τον αδελφό του, τον πρίγκιπα, τον Βίλιαμ.
0: Ακριβώς. Είναι ιδιαίτερα τεταμένες, δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπήρξε και κάποια αντίδραση από το περιβάλλον του Βίλιαμ σχετικά με το γεγονός της επιστροφής των Σάσεξ. Σίγουρα είναι ένα σημείο τριβής των δύο πλευρών. Ναι. Φαίνεται ότι έχουν εξομαλυνθεί λίγο οι σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο.
1: Άρα οι γέφυρες προς το παρόν έχουν πέσει προς τον Κάρολο, προς τον βασιλιά. Δεν υπάρχουν γέφυρες με τον αδελφό. Κατάλαβα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο, με δύο λεπτομέρειες παραπάνω για ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι προσελκύει το ενδιαφέρον. Διεθνείς εξελίξεις τώρα, πιο βαριά πράγματα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Μαύρο ρεκόρ γυναικοκτονιών στην Ιταλία προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση. Πιο πολλές, πιο γρήγορες μεταρρυθμίσεις ζητούν από την κυβέρνηση οι Γερμανοί βιομηχανοί. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Στην Ιταλία σημειώθηκε φέτος το καλοκαίρι ένα μαύρο ρεκόρ. Μέσα σε 1,5 μήνα 8 γυναικοκτονίες έδειξαν την έκταση του προβλήματος, την ώρα που η ανερχόμενη ακροδεξιά του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι μιλά στο πρόγραμμά της περί αναγκαίας μεσογειακής πατριαρχίας και ζητά την κατάργηση του νόμου που κατοχύρωσε τον όρο γυναικοκτονία πέρυσι τον Νοέμβριο. Περισσότερες μεταρρυθμίσεις με ταχύτερο ρυθμό ζητούν Γερμανοί βιομήχανοι από την κυβέρνηση Μέρκελ, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί και στήριξή της. Επιχειρηματικοί σύλλογοι και μεγάλες εταιρείες όπως η Audi, η BMW, η Siemens καλούν την κυβέρνηση να εφαρμόσει γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονταν στη Συμφωνία Συνασπισμού χωρίς συμβιβασμούς. Η επιστολή αναφέρει ότι οι εταιρείες δέχονται σημαντικές πιέσεις λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους και μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθήκων και ζητούν ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των πλαισίων κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής να καθορίσει αν τελικά οι εταιρείες μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι αρχές ασφαλείας ανακάλυψαν σήμερα μία κρύπτη στα προάστια του Βερολίνου, η οποία περιείχε δύο πυροβόλα όπλα. Εικάζεται από τον τύπο και από τις αρχές ότι πιθανότατα πρόκειται για αποθήκη οπλισμού που χρησιμοποιούσαν Ρώσοι πράκτορες. Τέλος, είχαμε ένα προσωρινό blackout σήμερα στην Κύπρο, με προβλήματα και στις 6 επαρχίες της λίγο πριν από τις 11 το πρωί, με τις διακοπές αυτές όπως είπαμε να αφήνουν αρκετές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
4: Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει.
1: Δικαίως πανηγυρίζει και μαζί του πανηγυρίζουμε και εμείς. 6-16 Καραλή. Εντάξει, ο άλλος πια, Νίκο Σταματέλο, δηλαδή σε λατήρια πατάει.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Ντουμπλάντης είναι άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
5: Δυστυχώς, δηλαδή έχουμε αυτόν τον αθλητή, το χαμογελαστό παιδί, τον Μανόλο.
1: Πρόσεξε να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι επειδή έχει πεισμώσει τόσο πολύ, επειδή ο Ντουμπλάντης και η σχέση του είναι τέτοια που ναι, μεν ανταγωνιστική, αλλά νομίζω ότι τον τραβάει κιόλας. Ναι, όταν πηδάει ο Ντουμπλάντης, είναι σαν να τον παίρνει και να τον τραβάει και τον καραλεί προς τα πάνω.
5: Συμφωνώ,
1: εγώ πιστεύω
5: 100%.
1: Ότι είναι θέμα χρόνου. Ότι θα την κάνει. Έτσι πιστεύω.
5: Συμφωνώ 100% ότι ο Ντουμπλάντης τραβάει τον Καραλή προς τα πάνω.
1: Ναι.
5: Το πιστεύω 100%. Το θέμα είναι ότι στα ύψη που έχει πάει ο Σουηδός μέχρι τώρα,
1: εντάξει,
5: δεν έχει διανοηθεί άλλος να πλησιάσει.
1: Αυτό το ηχητικό που ακούσαμε ήταν από χθες.

0: από χθες από το Diamonds League της Λοζάνης, όπου ήταν το επικοντό έξω από το στίβο. Και ήταν
1: πρώτος ο Ντουμπλάντης,
0: δεύτερος ο Καραλής, με ρεκόρ, πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Βελτίωσε το δικό του προσωπικό ρεκόρ. Το παιδί έχει πέσει πάνω.
1: Ναι.
0: Να πούμε κάτι. Έχει ξεπεράσει την επίδοση του Μπούμκα.
1: Ναι. Φω, και εμείς μεγαλώσαμε.
0: Και εμείς μεγαλώσαμε με Σεργέι Μπούμκα.
1: Με τον Τζάρο των Εφαίρων.
0: Ακριβώς. Μεγαλώσαμε με Σεργέι Μπούμκα.
1: Τώρα πάμε σε θέματα πιο. Ναι.
0: Είχαμε τρεις ελληνικές αναμετρήσεις για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 της Χράντζας Κράλοβε. Ισοφαρίστηκε στο φινάλε σε 2-2. Άρα πάει την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία για τελικό για να προκριθεί στην Λίγκ Φέστ της διοργάνωσης. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν 1-1 στην Τούμπα. Πάει στην Νορβηγία, θέλει νίκη για να προκριθεί. Σε θέση ισχύως ο Όφη απέναντι στη Τζέσσεκα Σόφια νίξε 3-0.
1: Μπράβο στον Όφη.
0: Σημαντικό προβάδισμα εν ώψη τη συνέχεια. Και σήμερα έχουμε στις 7 Πετρούνια στο τελικό του Πανευρωπαϊκού στους Κρίκους. Και το βράδυ στο Diamond League.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ισπανία. Τώρα στον Alpha 88,6.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.
3: Δεν είναι καλέ.
2: After

0: ακόμα ρε τα μπεις και τα μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε Σάββατο στις
1: 5. Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Μηνύματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία.

0: Κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
5: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
5: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
5: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
5: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
5: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση more.com.

0: Κάνει πεζοπορία σίγουρα.
1: Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
6: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
7: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
8: Όλα σε ένα σημείο.
7: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη, Καβάλα, 8 και 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88.
4: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
5: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
4: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
5: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
4: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
5: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της

0: Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Πάμε τώρα δυνατά.
5: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch. Τι καλέ. After

0: Σάββα, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφίο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφίο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Loving a thousand different flavors.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο

ελληνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: ηρεμή.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας

0: και εξοπλισμό ασφαλείας.
1: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
0: Όλα σε ένα σημείο.
1: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
0: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: μα σύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μια αλυθίδα.

0: Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματή.
0: Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης.

ύψος και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Α. 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Α. 88,6.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Δόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
4: Γιώργος Νούσης,
5: Βαγγέλης Αλευρής,
4: Ιώβη Φραγκάτου.
5: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση more.com.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: τηλεμή.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.

όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,5.

της. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Ήταν το Αλφα, round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον